Μιλά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας. Και το άρρωστο σκυλί.

κι Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου αστραφή.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονί.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Η αρπαγή της Εκκλησίας λοιπόν θα γίνει με δύο τρόπους. Πρώτον, θα ακουστεί ο Κύριος ο ίδιος που θα κατέβει από τον ουρανό με κραυγή εντολής, με τη φωνή ενός αρχαγγέλου που θα ακούγεται με δύναμη και μεγαλοπρέπεια και εξουσία, και στη συνέχεια η Εκκλησία θα ανταποκριθεί σε αυτή τη διαδικασία. Οι νεκροί θα αναστηθούν από τους τάφους και θα οδηγηθούν κατευθείαν στην παρουσία του Θεού, και όλοι οι τελευταίοι όσοι είναι ζωντανοί θα βρεθούν και αυτοί στην αιώνια παρουσία του Κυρίου. Τι συμβαίνει μετά? Η αρπαγή της Εκκλησίας κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, τελειώνει τη μέρα της χάρης που ζούμε τώρα. Σήμερα ζούμε και καλούμε ένα λαό για το όνομα του Χριστού που φέρνει πολλούς γιους στη δόξα του, όπως λέει στην προς Εβραίους 2:12. Και ο Θεός κάνει αυτή τη θαυμάσια δουλειά αυτή τη στιγμή. Αυτή η θαυμάσια δουλειά λοιπόν θα ολοκληρωθεί, όπως και όταν ξεκινήσει η μέρα του Κυρίου. Ό,τι αν η Εκκλησία φύγει από τη γη, η μεγάλη θλίψη θα ξεκινήσει. Η αρπαγή κλείνει μία μέρα και ανοίγει μία άλλη. Άρα λοιπόν, με την αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνουν αυτά τα δύο πράγματα. Θα τελειώσει η μέρα της χάρης που ζούμε τώρα και θα ξεκινήσει η μέρα του Κυρίου. Όμως οι χριστιανοί, οι πιστοί που πιστεύουν στο Θεό, δεν χρειάζεται να αναστατωθούν από αυτό. Δεν θα βρίσκονται εδώ. Η Εκκλησία δεν θα ανήκει σε αυτή την τραγική εποχή που έρχεται στο μέλλον. Ανήκει στην απονομή χάριτος που ζούμε σήμερα. Θα πρέπει ακόμη να είναι εξύπνιος και σε εκρήγορση κάποιος για τον ερχομό του Χριστού. Η δουλειά του χριστιανού είναι να δίνει το λόγο του Θεού σε όποιον θέλει να στραφεί στο Χριστό. Και αυτό μπορεί να το κάνει σήμερα, κάθε στιγμή. Πρέπει να πούμε όμως και τι ακριβώς είναι η μέρα του Κυρίου. Αυτό, το οποίο περιγράφει η 1η Θεσσαλονικής 5 ως η μέρα του Κυρίου, ήταν γνωστή και στην Παλαιά Διαθήκη. Ξεκινά λοιπόν αυτή η μέρα με τη μεγάλη θλίψη και περνά τη χιλιετή βασιλεία του Χριστού στη γη. Αν θέλετε, διαβάστε στον Ισαΐα 12:13 και στον Ιωήλ 1:15 και 2:2. Ο Θεός δεν μας έχει ορίσει την ημέρα αυτή της οργής, τη μεγάλη θλίψη. Αυτή θα είναι μια στιγμή κρίσης την οποία ο Χριστός ήδη υπέφερε για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πιστέψει σε Αυτόν επάνω στο Σταυρό. Ο Κύριος Ιησούς δεν έρχεται για την Εκκλησία σαν κλέφτης τη νύχτα. Όχι, η Εκκλησία περιμένει τον Κύριο να έρθει με χαρά και προσδοκία και ψάχνει την ευλογημένη ελπίδα και δόξα του μεγάλου Θεού και Σωτήρας. Κάποιος που πιστεύει στον Χριστό ανυπομονεί για τον Ιησού την ευλογημένη ελπίδα για να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή. Δεν μπορείτε να ψάχνετε ή να περιμένετε για κάποιον που θα έρθει σαν κλέφτης, κρυφά και χωρίς να τον δει κανένας και σίγουρα όχι με χαρά. Ο Κύριος Ιησούς δεν έρχεται σαν κλέφτης στον κόσμο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Σε αυτή την υφάλεια δυσίων ημέρα του Κυρίου θα έρθει ξαφνικά στη γη για να την κρίνει. Και περισσότερα λέει γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στο επόμενο του γράμμα προς Θεσσαλονικείς. Άρα λοιπόν η αρπαγή είναι αυτή η οποία τελειώνει τη μέρα της χάρης. Εκεί ακριβώς είναι η μέρα του Κυρίου, όπως διαβάσαμε πριν από λίγο, όπου μπορεί κάποιος να περιμένει τον Κύριο να έρθει όχι σαν κλέφτης αλλά σαν Κύριος. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω 210-48-18-960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίστε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: αν και γεννήθηκα εδώ, αισθάνομαι μικρασιάτισσα γιατί μεγάλωσα σε προσφυγικό περιβάλλον. Το τραγούδι που θα σας πω είναι από το Βανδύρι, μου το έμαθε η μητέρα μου.
1: Πάμε.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Η ώρα είναι 9.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού.
8: επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
10: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
11: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί, από το Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. 9 και 7 πρώτα λεπτά. Μία νέα σεζόν για την πρωινή καρφίτσα μόλις ξεκίνησε. 24 Οκτώβρου 2026. Και αν κρίνω από το story του Άγγελου Μπουραντώνη, η πρώτη έκπληξη είναι ότι η εκπομπή δεν ξεκίνησε 9 και 2 αλλά 9 και 7. Η δεύτερη έκπληξη είναι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση η πόλη μας, ακόμη και στις 24 Οκτώβρου, στις 9 το πρωί.
1: Εμένα θα μου πεις.
0: Λοιπόν, ακούσατε ότι δεν είμαι μόνη πρώτον. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ιωάννα Μαλούση που ήθελε να είναι στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.
2: Πας καλά.
0: Χάνω τέτοιες ευκαιρίες.
1: Χάνω τέτοιες ευκαιρίες.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον Άγγελο τον Μπουραντώνη, ο οποίος παρόλο που ήθελε άλλη μία εβδομάδα ξεκούρασης, με ένα μήνυμα και μόνον, μπήκε στο πνεύμα του τι σημαίνει ραδιόφωνο, δημοσιογραφία, συνέπεια, επαγγελματισμός. Θα του χρειαστεί άλλωστε πολύ σύντομα. Η Ιωάννα η Γουρνά όμως, και ασυνεπίσει το σήμερα. Δεν ευθύνομαι εγώ, φταίει το γατί. Φταίει το γατί, σας το λέω εδώ δημόσια. Τον έπιασε μια τρέλα πρωί-πρωί. Όμως εντάξει, για λίγα λεπτά. Είμαστε εδώ.
1: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι μιλάμε για πραγματικό γατί, έτσι.
0: Για γιατί... πραγματικότητα λέω. Ζωντανό.
1: Έτσι, τετράποδο.
0: Τετράποδο. Νέο απόκτημα. Το νέο απόκτημα της οικογένειας.
1: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να πες και το όνομα του νέου.
0: Βιολάκης. Λοιπόν, κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8, 9 και 9 πρώτα λεπτά μαζί μας. Για... πρώτο ημίωρο, βιβλιοπωλής. Νίκητα Ράτρια Αλφα. Μια νέα σχολική χρονιά σε πολύ λίγο ξεκινά. Εποφεληθείτε από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του βιβλιοπωλείου Βιβλιοπολής. Δείτε τη νέα συλλογή σε όλα τα σχολικά και επιλέξτε με το καλύτερο τρόπο να ξεκινήσει μια νέα σχολική χρονιά. Νίκητα Ράτρια Αλφα στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Θα το βρείτε και μπορείτε να κάνετε follow σε όλα τα social media. Και φυσικά e-shop www.βιβλιοπολής.gr. Εάν είστε κάτοχοι κουπονιών ΔΥΠΑ, μπορείτε να τα εξαργυρώσετε και να επωφεληθείτε από τις αγορές σας. Μαζί μας επικοινωνείτε 27-210-92-500. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών και φυσικά στα social media. Follow κανάλι Ένα Καλαμάτας με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτά. Λείψαμε μία εβδομάδα. Βάζουμε σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη ξεκούραση. Όμως περάσαμε όμορφα γιατί συναντηθήκαμε με ανθρώπους του χώρου, συνεργάτες, ανταλλάξαμε απόψεις, ιδέες. Ελπίζουμε σύντομα να κάνουμε και το ταξίδι που μας πρότειναν.
1: Βέβαια.
0: Και δεν μιλάω για το Λος Άντζελες φυσικά.
1: Όχι για το Λος Άντζελες. Γιατί την έριξε την πρόταση στο τραπέζι.
0: Ήτανε μία ανάπαυλα λοιπόν για να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά, η οποία θα είναι πολύ διαφορετική όμως. Περισσότερα εν καιρό που λέω κι εγώ. Ο Άγγελος θα μας πει πώς πέρασε και θα μας πει και τι του έκανε εντύπωση ειδησιογραφικά όλο αυτό το διάστημα, εάν διάβαζε ειδήσεις.
3: Βεβαίως και διάβαζε ειδήσεις. Από την τρίτη μέρα και μετά όμως το διακομπών.
0: Για πες μας, Άγγελε.
3: Πρώτα απ' όλα πέρασα ωραία στις διακοπές.
0: Γι' αυτό δεν ήθελες να γυρίσεις.
3: Υπήρχε μια σχετική ηρεμία.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Πού, στην ειδησιογραφία?
3: Στο σπίτι.
0: Α.
3: Για πρώτη φορά. Στη δημοσιογραφία, ειδησιογραφία, εντάξει.
0: Δεν είναι, είναι μη ποτέ.
3: Ποτέ. Ποτέ. Ναι. Και είχε και πολύ όρεξη ο Ντόναλτ αυτή την εβδομάδα.
0: Καλά, πολύ είχαν όρεξη γιατί είχαμε και γυναικοκτονίες.
3: Ναι.
0: Εκ νέου.
3: Και σε τοπικό επίπεδο είχαμε και πολλές συζητήσεις.
0: Και πανηγύρια.
3: Καλά.
1: Πανηγύρια.
3: Που να πω ότι το πανηγύρι των Λυκών έκανε μεγάλη επιτυχία, αν και είχαμε και τα επεισοδιάκια μας φέτος.
0: Ναι, αλλά... την πρώτη μέρα.
3: Ναι, τη δεύτερη πήγαμε καλύτερα.
0: Ναι.
3: Μπορώ να πω.
0: Ναι, στρώσανε. Ναι, από θέμα γεγονότων.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, τι σου έκανε εντύπωση?
3: Σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο μου έκανε εντύπωση ότι επί 4 μέρες συνεχόμενα είχαμε πρωτοσέλιδα με τον κύριο Πτωχό.
0: Ναι.
3: Και τον κύριο Νίκα.
0: Okay.
3: Τις δύο μεγάλες.
0: Με τις εξελίξεις πολιτικά με το κόμμα Σαμαρά.
3: Σαμαρά, ναι.
0: Ποιος θα πάει πού?
3: Ναι, και από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι μάθαμε, ο κύριος Πτωχός ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα του κυρίου Σαμαρά. Θα κατέβει υποψήφιος στην Αρκαδία.
0: Ο κύριος Πτωχός.
3: Ο κύριος Πτωχός.
0: Μάλιστα.
3: Όχι ο κύριος Πτωχός, με συγχωρείτε, ο κύριος Τατούλης.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Ο κύριος Πτωχός με έπιασε ένα.
0: Μήμες.
3: Ναι, ένα σαρδάμ.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό σου είπα ξανά.
3: Ναι.
0: Ο κύριος Πτωχός.
3: Ο κύριος.
0: Fake news.
3: Ναι.
0: Fake news. Μιλάς για τον κύριο Τατούλη.
3: Ο κύριος Τατούλης, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Να είσαι ο πρώην, προ-πρώην περιφερειάρχης. Πριν τον κύριο Νίκα.
3: Ναι. Ο κύριος Νίκας δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας να κατέβει υποψήφιος στη Μεσσηνία και άφησε και μία αιχμή και είπε ότι αν θέλετε κάποιος να κατέβει στη Μεσσηνία μπορείτε να καλέσετε τον κύριο Πτωχό, τον επιτυχημένο περιφερειάρχη, γιατί τον κύριο Νίκα έγινε η αλλαγή στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας Πελοποννήσου ως...
0: Ναι.
3: Το νέο αίμα, ο κύριος Πτωχός.
0: Ναι. Και αλήθεια είναι. Μάλιστα.
3: Και είχαμε και αυτές τις εξελίξεις.
0: Λοιπόν, επομένως έχουμε τον κύριο Τατούλη, ο οποίος θα υποστηρίξει τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Τατούλης, να πούμε πως προέρχεται από την, από τους κόλπους του Πασόκ. Να υπενθυμίσουμε μάλλον. Εκκρεμεί η παρουσία προσώπων στη Μεσσηνία για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο βέβαια ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, να το πούμε και αυτό. Επίσης δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα ονόματα τα οποία θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία.

Σε τοπικό επίπεδο εξέλιξη υπάρχει σε πάρα πολλά έργα τα οποία πραγματοποιεί ο Δήμος. Ενημερωθήκαμε πως μετά τη Λευκή Νύχτα θα συνεχιστεί η ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά. Θα γίνει μια μικρή διακοπή. Κλασική μουσική από σήμερα στην Καλαμάτα, πρεμιέρα για τις 10 διεθνείς μουσικές ημέρες Καλαμάτας. Πρωταγωνιστής στο βιολοντσέλο. Σε κατάσταση Red Code εξακολουθούν να κινούνται πολλές περιοχές της Ελλάδος λόγω καύσωνα αλλά και ανέμων. Τα γνωστά μελτέμια τα οποία το τελευταίο διάστημα δίνουν και παίρνουν και στην περιοχή μας, αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ανέμακτα έχει κινηθεί για την περιοχή, για τον νομό Μεσσηνίας, η περίοδος του καλοκαιριού όσον αφορά τις πυρκαγιές. Πολύ μικρές και ελεγχόμενες οι περισσότερες από αυτές που έχουν ξεσπάσει έως αυτή τη στιγμή. Και πολιτιστικά να το πάμε. Επίσημη πρεμιέρα της ταινίας για τον Νικηταρά σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

0: Κλασικά η σκάλα Μεσσηνίας καταγράφει τις υψηλότερες θερμοκρασίες για τον ομό Μεσσηνίας. Δύο περιοχές, Ιωάννα μου, γιατί με κοιτάς λίγο περίεργα. Δύο περιοχές στον ομό είναι αυτές που καταγράφουν κάθε καλοκαίρι τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Και αυτές είναι η σκάλα Μεσσηνίας και τα Αρφαρά Μεσσηνίας.
1: Θες σχόλιο τώρα?
0: Όχι. Δεν θέλω κανένα.
2: Poems, no less. Poems, everybody.
0: Ωστόσο, εχθές είχαμε στην Κρήτη, στα Χανιά, την υψηλότερη.
1: Πόσο ήταν?
0: 40 βαθμούς.
1: Α, 40. Γιατί εγώ είδα και 42 αυτή την εβδομάδα, προβλέπετε για την Καλαμάτα.
0: Ναι, για αυτή την εβδομάδα. Μιλάμε τώρα μέχρι.
1: Ωραία. Όσο με είδατε, με είδατε. Γεια σας και αντίο σας και χαρήκαμε.
0: Μπορείς να κυκλοφορείς πρωί-πρωί.
2: Repeat after me.
0: Σωστό.
1: Σωστό, αλλά η καρφίτσα εδώ είναι στις 9.
0: Δεν άρα πειράζει, δεν είναι πρωί. Θα δώσω εγώ κλειδιά να έρχεσαι στις 6. Να κάνεις και μία σκουπίτσα. Διότι δεν ξεχνάμε ποτέ το χιούμορ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, με άνοδο στην τιμή της κιλοβατόρας ξεκινάει η εβδομάδα. 168 ευρώ. Αυτό τον Αύγουστο η τιμή της κιλοβατόρας στο ρεύμα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αυτό σας το λέω για να είστε...
1: Φιδωλοί.
0: Όχι, όχι. Να είστε προετοιμασμένοι.
1: Συγκρατημένοι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Προετοιμασμένοι.
1: Προετοιμασμένοι.
0: Όταν θα λάβετε, όταν θα λάβετε τα bills. Τα bills που λες και εσύ. Κατάλαβες. Λοιπόν, σιγά σιγά το open που λέγει η φίλη μου. Θα το ανοίξετε σιγά σιγά. 53% αύξηση μέσα σε μία ημέρα.
3: Πάνε βροχή τα ραβασάκια. Κάτω από τα τραπεζάκια.

0: Έλα, Άγγελε, θες να μας πεις κάτι για τον Τραμπ?
1: Για τον Ντόναλτ.
0: Ναι,
1: ανακοίνωσε,
0: ναι,
1: και ανακήρυξε,
0: ναι,
1: τα στενά του Ορμούζ ως επίσημο αμερικανικό έδαφος. Οι United States
0: of America,
1: of America έχουν νέα πολιτεία, την πολιτεία Ορμούζ.
0: Όχι, να μην μας πεις καλό χειμώνα. Όχι, δεν θέλουμε, αγαπημένη ακροάτρια.
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι,
0: όχι, καλή σεζόν. Καλή σεζόν να μας πεις. Μόνο, μέχρι εκεί. Καλημέρα την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε ήδη στην πρώτη εκπομπή τη σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας στέλνουμε την αγάπη μας με ένα τραγουδί. Εφόσον και ο Ντόναλτ κήρυξε επίσημα τα στενά του Ορμούζ, δεν πρόκειται να ησυχάσουμε ποτέ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό θες να πεις?
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα υπάρξει λήξη πολέμου στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με τα νέα δεδομένα?
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Και να πούμε πως έχουμε και εμείς θέματα με πάρα πολλές παραβιάσεις,
2: ναι,
0: από την Τουρκία.
1: Βεβαίως.
0: Και φυσικά με τους χαρακτηρισμούς πολλών περιοχών από τη γείτονα ως τι?
1: Ως δικά της θαλάσσια πάρκα πίσω από το Καστελόριζο.
0: Βαράνε τα ντέφια, να ξέρετε. Και βαράνε και ωραία. Το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε. Σας το αφιερώνω σε όλους όσους είναι συντονισμένοι.

0: Συντονίσου, παιδί μου, όπως είναι συντονισμένος όλος ο κόσμος. Συντονίστηκες?
1: Συντονίστηκα και είναι και συντονισμένος κι άλλος. Μου στέλνουν μηνύματα.
0: Έτσι. Καλημέρες πολλές.
1: Καλημέρες, καλημέρες και αγάπες πολλές.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
13: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
12: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
13: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
12: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
13: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
14: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
15: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
14: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
15: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
14: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
15: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
14: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
16: Χορηγός εκπομπής.
17: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems!
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Είναι το ημίωρο που εκεί στου Κώστα τρώμε υπέροχα, τρώμε σπιτικά, τρώμε μεσηνιακά, τρώμε φρέσκα, αλλά όχι σήμερα. Κάθε Δευτέρα στου Κώστα είναι κλειστά, να το γνωρίζετε και να κάνετε υπομονή μέχρι αύριο, που θα είναι όλα πάλι έτοιμα για να μας υποδεχθούν και η κουζίνα θα ανοίξει με υπέροχα καλούδια. Δεύτερο μέρος, Ιωάννα Γουρνά, Άγγελος Μπουραντώνης, guest star θα πω γιατί είναι guest. Ιωάννα Μαλιούση.
2: Και star είναι επίσης.
1: Και αυτό πήγα να πω, δεν πρόλαβα. Και star είναι επίσης. Και φυσικά κάνει την απαραίτητη προετοιμασία στο μυαλό της για το τι σημαίνει πρωινό ραδιόφωνο. Oh, κάτι ετοιμάζει η Μαλούση.
2: Πολλά ετοιμάζει η Μαλούση.

0: Άγγελε, είδες ότι σε λίγο θα δουλέψει πάει με ταχύτητα τους ρυθμούς η δεξαμενή ίδρυυση στον Άγιο Ιωάννη τον Καρβούνη.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις ότι αυτή θα προμηθεύσει με μεγάλη ευκολία και την περιοχή που κατοικείς.
2: Τα λαϊκά.
0: Ναι.
2: Αλήθεια.
0: Θα καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος που έχει πρόβλημα του Δήμου της Καλαμάτα.

0: Και μην ξεχνάμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η υδροδότηση από την περιοχή του Αγίου Φλώρου προς το Δήμο. Και η ενίσχυση της ίδρευσης από τις πηγές του πηδήματος, αλλά και των αρφαρών, ώστε να έχουμε απόλυτη πληρότητα και κάλυψη στην ίδρευση του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και Μεσίνης και Μάνης.
1: Ορίστε. Νομίζω πρέπει να κάνουμε μία παρέλαση όταν έρθουν οι πρώτοι αγωγοί του ΦΥΟ 800.
0: Νομίζω πως έρχονται όμως.
1: Έρχονται.
0: Είναι και το δεύτερο. Mm-hmm. Έτσι, όσον ούπο, θα έχουμε την προσέλευση και του επόμενου φορτίου, που σημαίνει ότι το έργο θα συνεχιστεί με γοργούς ρυθμούς από εκεί και μετά. Ορίστε, γιατί μας κοιτάτε, κυρία μου, έτσι? Δεν... απέχετε, ε?
2: Απέχω, δεν... παρακολουθώ την ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Στις 24 Αυγούστου εγκαινιάστηκε από την ΑΔΕ. Συγκλονίστηκες με το που άκουσες.
2: Να πιω λίγο κανένα.
0: Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, αλλά και τον έλεγχο σε καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, επαγγελματική δραστηριότητα. Μας καλούν. Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης θα αναλύουν τα δεδομένα που εμείς κινούμε σε όλα αυτά και αναλόγως θα πράττουν για εμάς.
2: Οι λυπητερίες έρχονται, δηλαδή.
1: Θα έρχονται πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα απλά. Big data και τεχνητή νοημοσύνη.

0: Άγγελε.
1: Διαβάζω για το άρθρο του Πολίτικα που έλεγε το Πολίτικο για ένα σκάνδαλο στο χώρο πάλι του αγροτικού τομέα, του κτηνοτροφικού, ότι το 2024 είχαμε προσθέσει οι Έλληνες κτηνοτρόφοι λίγες εκατοντάδες χιλιάδες ζώα παραπάνω, κυρίως αγελάδες και άλλα βοηγή. Ναι. Γιατί το 2024 έχουμε αριθμό 600.000
0: βοηδών. Ναι.
1: Το 2025...
2: Κάποια από αυτά πάντως σίγουρα τα σφάξαμε.
1: Καλά, ναι. Λέει εδώ το άρθρο ότι...
2: Επίσης το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες ως χώρα από τα δικά μας εγχώρια και εισάγουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες βοηδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχετε και άλλη παρέα απλά, η πόρτα άνοιξε. Ναι, για πες.
1: Το 2025 υπήρξαν 120.000 ζώα, λιγότερα. Και λέει ότι η ετήσια σφαγή βοηδών είναι γύρω στις 60 με 70.000.
0: Ναι.
1: Οπότε λέει, μήπως υπάρχει ένα πρόβλημα.
2: Αναρωτιέται το άρθρο, αναρωτιέται ο δημοσιογράφος.
1: Το Πολίτικο, ναι. Λέει μήπως πρέπει η εισαγγελία να το κοιτάξει, να γίνει κάποιος έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί ξανά έχουμε δει εκατομμύρια αμνοερήφια να υπάρχουν στην Κρήτη.
2: Αμνοερήφια ή βοηδοί, με μπέρδεψες.
1: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε δει τα εκατομμύρια αμνοερήφια στην Κρήτη.
0: Τα εγωπρόβατα.
1: Τα εγωπρόβατα.
2: Ναι, αμνοερήφια.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Που υπήρχαν... Η σιωπή των αμνών.
0: Έτσι.
1: Ναι.
2: Χάνιμπαλ.
0: Έλα, είναι αγαπημένη ταινία αυτή. Εννοείται.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ
2: ναι,
0: ωραία.
2: Ναι, ναι. Όλοι οι αμνοί ωραίοι είναι.
0: Δηλαδή, παιδιά, αυτός ο τύπος πήρε Όσκαρ τώρα για 16-19 λεπτά, ας πούμε, στην ταινία.
2: Ναι.
0: Συμμετοχή, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, συγκλονιστικός. Άντονι Χόπκινς, για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε.
2: Ναι.
1: Είναι υποχρέωση.
2: Όχι νύχτα.
0: Όχι και νύχτα, και νύχτα.
2: Εντάξει, αμέσω.
0: Όχι, παλεύετε,
2: κεράνε...
0: παλεύετε.
2: Εγώ δεν το παλεύω.
1: Με ένα γιατί... φωτάκι.
0: Είμαι παρέα.
2: Ναι.
1: Μουρκίδε παρέα, μας πάρουμε στο κυνήγι μας.
2: Βρε εσείς, σοβαρευτείτε. Μιλούσαμε λοιπόν για τον ΟΠΕΚ. Κοίταξε.
0: Τέριαζε ρε εσύ.
2: Το σίγουρο η σιωπή των αμνών παντού. Λοιπόν, επί παντός επιστητού κολλάει. Λοιπόν, το σίγουρο, αυτό που θέλει να μας πει το Πολίτικο δηλαδή και ο δημοσιογράφος που επισημαίνει είναι ότι διαπιστώνεται ότι όντως υπάρχει σκάνδαλο. Εντάξει, αυτό το παραδέχτηκαν όλοι.
1: Ναι.
0: Για τα εγωπρόβατα, για τα αμνοερήφια, όπως θέλετε πείτε το.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε και σε αγελαδίτσες.
1: Τώρα πάμε και στα βοηδή.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει πάντα φωτιά. Εμένα
1: σωστό.
2: Έτσι τουλάχιστον μου έχει μάθει η εμπειρία.
0: Η εμπειρία.
2: Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Ένα ποτήρι δηλητήριο
0: έχω
2: μικρό
0: να
2: ζωή.
0: Πω εγώ και για λοιπόν, την δικιά μου. Ναι, για
2: λοιπόν, οπότε σίγουρα κάποια στιγμή, αλλά επειδή το μέγεθος εκτροφής βοηδών είναι πολύ μικρότερο στη χώρα μας από ότι είναι των αμνοερηφίων, γι' αυτό και δεν δόθηκε μεγάλη έκταση στον έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σίγουρα δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Σωστό.
2: Αλλά εντάξει, δεν κάνανε όμως οι κτηνοτρόφοι που απλά δήλωσαν μερικά μοσχαράκια παραπάνω και τα αεροδρόμια χτήματα, όπως κάνανε με τα εγωπρόβατα, τις εκτάσεις.
1: Έτσι. Ότι είχαν στρέμματα
2: αυτό,
1: σε πολεμικές
2: λοιπόν,
1: μοίρες.
2: Αυτό όμως δεν ξέρω αν το επισημαίνει απλά ως ενημέρωση ο δημοσιογράφος ή είναι ένα από τα θέματα τα οποία ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν μου διευκρινίζει.
1: Επικαλείται και πάρα πολλές καταγγελίες που έχει κάνει και η Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Α, μπράβο.
1: Αλλά και τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι έχουν γίνει καταγγελίες και εκεί, απλά δεν έχει ακόμα πάει σε αυτό το κομμάτι η Ευρωπαία Επίτροπος και η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Αυτό.
2: Μάλιστα. Έτσι και αλλιώς, μέχρι νομίζω λίγη η θητεία της κυρίας Κοβέση φέτος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα γίνει αντικατάσταση της θα αντικατασταθεί από άλλο πρόσωπο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επομένως νομίζω

0: 12 τουρκικά μαχητικά το τελευταίο διάστημα να οπλισμένα να παραβιάζουν συνέχεια τον ελληνικό εναέριο χώρο.
1: Βεβαίως. Και αυτά είναι τα F-16 και άλλα αεροσκάφη.
0: Μισό λεπτό. Σημειώθηκε σύμφωνα με το Υπουργείο και εικονική αερομαχία. Είναι αυτό το τεντωμένο σκηνή που λέμε.
2: Πατάμε το κουμπί, δεν το πατάμε.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Ναι. Διότι εισήλθε το τουρκικό στο FIR, στο FIR που λέμε, στην καθομελωμένη Αθηνών. Ναι. Και αναχαιτίστηκε από ελληνικά μαχητικά.
2: Αναχαιτίστηκε τύπης.
1: Ναι. Μπήκε στο στόχαστρο και του λέει πήγαινε.
0: Ναι. Εικονική αερομαχία.
2: Ναι, αυτό.
0: Αν
2: το
0: ήταν πραγματική, θα είχαμε καταλάβει.
2: Ναι. Θα είχαμε σηκώσει τα...
0: Βέβαια, αυτά είχαν περιοριστεί το τελευταίο διάστημα.
2: Πάντα όμως οι Τούρκοι ήταν προκλητικοί, παιδιά.
0: Όμως επανέρχεται η Άγκυρα. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Ναι.
1: Είχαμε μία ηρεμία εκεί ένα τρίμηνο. Είχαμε καλές σχέσεις, ήρεμα νερά, αγάπες, φυλάκια. Ναι. Και τώρα έχουμε παραβιάσει.
0: Λοιπόν, η εικονική αερομαχία δεν εξελίχθηκε πάνω από το Αιγαίο, αλλά πάνω από τη Συρία.
2: Ναι.
1: Από πού?
0: Ναι.
1: Είπατε Συρία.
0: Ναι,
2: αυτό είπα.
1: Το κράτος της Μέσης Ανατολής, αυτό το...
0: Εκεί είναι που γίνεται και έρχεται το όλο θέμα εμπλοκής στη Μέση Ανατολή.
1: Άμα έχουμε εμπλοκή και στη Συρία, δεν πάμε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε εκτεταμένους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον τουρκικών στόχων και υποδομών που συνδέονται με την τουρκική στρατιωτική παρουσία.
1: Στη Συρία.
0: Ακριβώς. Εντάξει.
1: Είχαμε χτυπήματα στην Δαμασκό.
0: Ακριβώς.
1: Στο Χαλέπι.
0: Έχουμε αναβάθμιση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Αφού η Τουρκία εξέδωσε και διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου.
0: Ακριβώς. Ο Νετανιάχου λοιπόν αποφάσισε ότι θα πλήξει τουρκικές δυνάμεις. Προκειμένου να περιορίσει την επιρροή της Άγκυρας στη μεταπολεμική Συρία. Και να αποκόψει το μεταβατικό ηγέτη.
1: Τον Αλσαρά.
0: Γεια σου.
1: Τον τζιχαντιστή.
0: Από δίκτυο επιρροής που μέχρι πρόσφατα συνδεόταν και με τη ρωσική παρουσία. Διότι εκεί υπάρχει και η εμπλοκή Πούτιν.
1: Είναι οι δύο ρωσικές βάσεις στην Ατάλεια. Πολύ μεγάλες.
2: Ο Βλαδίμηρος.
0: Εκεί είναι που εμφανίζεται και η Ελλαδίτσα μας.
1: Τι ωραίο.
0: Η ελληνική διάσταση.
2: Πολύ.
0: Με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, να πραγματοποιεί σειρά επαφών υψηλού επίπεδου.
2: Ναι.
1: Θα πάρουμε και τη συστοιχεία Πάτρια από τη Σαουδική Αραβία.
0: Πού, στο Ισραήλ όλα αυτά. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτές τις Ισραηλινές επιχειρήσεις έναντι της Τουρκίας, έτσι.
1: Βέβαια, δεν μπορούμε.
0: Ωστόσο, η σύμπτωση η χρονική αναδεικνύει το βάθος της στρατηγικής σχέσης Αθήνας και Τελ Αβίβ, η οποία πλέον δεν περιορίζεται σε κοινές ασκήσεις ή ενεργειακές συνεργασίες, αλλά αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Και έχουμε μετά την απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές προκλήσεις στα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την ελληνική κυβέρνηση να θέτει σαφές ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως καθορισμένο από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνές συνθήκες και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση θα συναντήσει την ανάλογη ελληνική αντίδραση.
1: Και τα θαλάσσια πάρκα.
0: Ναι. Τα οποία η Τουρκία προσφάτως παρουσίασε ως...
1: ως τουρκική κυριαρχία.
0: Ακριβώς.
1: Και χωρικά ύδατα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όχι. Καστελόριζο, Σαμοθράκη, Λίμνο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί λέει δικά μας.
2: Τα θαλάσσια πάρκα, τώρα που εγώ έχω μία άγνοια σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτά είναι ειδικές ζώνες μέσα στη θάλασσα, στα χωρικά ύδατα μιας χώρας,

0: που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χωρικά ύδατα για ενέργεια, ναι. να γίνουν παράδειγμα εξορίξεις, να γίνουν υποθαλάσσιες. Να γίνουν υποθαλάσσιες ανεμογεννήτριες,
1: ναι.
0: και με τη ροή του.
1: Κατάλαβα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
0: Τίποτα.
2: Λοιπόν, ουσιαστικά είναι τα σημεία που πάντοτε η Τουρκία είχε.
0: Διεκδικήσεις.
2: Είχε ως στόχο έναντι της Ελλάδος να τα διεκδικήσει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αλλά συγγνώμη.
2: Και φυσικά μιλάμε για περιοχές που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στα Δωδεκάνησα.
1: Βέβαια, ναι.
2: Μιλάμε ότι έγκυται σε αυτές τις περιοχές και το Καστελόριζο,
1: ναι, ναι.
2: και οι γκρίζες ζώνες,
0: ναι.
2: που ανήκουμε, ήμια και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
2: Τα θυμόμαστε.
0: Φαρμακονήσι.
2: Τα θυμόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει μία συνεργασία και έχει υπογράψει και κάτι παράνομο κατά τους υπολείπους. Σύμφωνο με την...
0: Με τη Λιβύη.
2: Ακριβώς.
0: Το τουρκο-λιβικό σύμφωνο.
2: Αυτό πρέπει να το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
1: Και πιο μπροστά.
2: Ναι, διότι και εκεί ένας από τους στόχους οι οποίους προσπαθούσε να επιτύχει η γείτονα είναι φυσικά ο πλούτος, έτσι δεν είναι,
0: ναι.
2: της θαλάσσιας mm-hmm. περιοχής.
1: Mm-hmm.
0: Να και όχι μόνο. Την Ελλάδα από εκεί.
2: Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για τον νότιο κομμάτι της Κρήτης, έτσι. Η Κρήτη μας λούζεται στο νότιο μέρος της από το Λιβικό Πέλαγος, το οποίο έχει και τις πιο όμορφες παραλίες. Εκεί το Κεϊπρέβελη, η οποία κάει και προσφάτως. Το Φραγκοκάστελο και πολλά άλλα μέρη.
1: Γιατί νιώθω ότι μου κάνει μάθημα.
2: Γιατί σου κάνω.
0: Είναι συναδελφική αλληλεγγύη.
2: Είναι που με
0: δύο καθηγήτριες.
1: Την κοιτάζω με προσοχή βεβαίως σε αυτά που λέει. Αλλά νιώθω από
0: την άλλη. Δεν μπορείτε αλλιώς.
1: Το μόνο ότι δεν μου έχει σηκώσει και το δάκτυλο. Δηλαδή πρόσεχε.
2: Όχι.
0: Άμα δεν κοιτάξετε θα φύγει το δίχαλο από το διπλό τζάμι και θα έρθει έτσι.
2: Όχι καλή μου. Απλά έχοντας εσένα απέναντί μου, μου δίνεται η δυνατότητα να είμαι λίγο πιο παραστατική στα λεγόμενα.
1: Παραΐσου σήμερα, κορίτσι μου.
2: Πάμε σε διαφημίσεις με ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο εδώ το ερμηνεύει, παρόλο που δεν είναι δικό της, η Μαρίνα Σπανού, Λουλούδι του δρόμου. Εξαιρετική διασκευή σε μια κατάσταση έτσι λίγο πιο remix, πιο ρυθμική, όπως είναι έτσι και η ψυχή μας σήμερα, πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Σεζόν, η αγωγό αλικό. Αλέ, που λέμε και αλέ.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Σταμάτα να κλείνει το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
0: Η ώρα είναι 10.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
13: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
13: γάτες,
12: τροκτικά,
13: ερπετά,
12: ψάρια και πτηνά.
13: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
12: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
13: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
12: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
13: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
13: Παράδοση και στο χώρο σας.
12: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
13: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
12: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τρίτο ημίωρο. Συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8, η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά. Είναι το ημίωρο που πρέπει να προγραμματίσουμε
1: poems, no less.
0: Για την επισκευή αλλά και τον έλεγχο και τη συντήρηση του αυτοκινήτου μας στο σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτη Άμυνα, Νικολάου Πλαστήρα. Μου σηκώνει σημειωματάκι. Μου σηκώνει σημειωματάκι. Έτσι, μπράβο ο Μπουραντόνης. Έχει φτιάξει και γραπτά. Λοιπόν, Νικολάου Πλαστήρα 32 είναι το σέρβις αυτοκινήτων που μπορεί και σας προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και την πιστοποίηση για τις εργασίες του αλλά και για τα επώνυμα και αξιόπιστα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στην επισκευή του αυτοκινήτου σας. Είναι το σέρβις αυτοκινήτων που είναι δίπλα σας, ακόμη και αν μείνετε κάπου με το αυτοκίνητό σας, αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη μεταφορά σας, την επισκευή και την παράδοσή του. Για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Έτσι λοιπόν επιλέγουμε Σοκράτη Άμυο και το σέρβις αυτοκινήτων. Το πιο σύγχρονο και το πιο έμπειρο στο χώρο του αυτοκινήτου για την πόλη της Καλαμάτας και όχι μόνο. Έλα, Άγγελε, ενημέρωσέ με τώρα.
2: Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Πάμε.
2: Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της Εστία για τις διεργασίες. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, ο κύριος Λούσκος, με ανάρτησή του ζητά ανέρεση της απόφασης του συνεδρίου για καμία συνεργασία με το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, και θέτει ζήτημα συγκροτήσεως κυβερνήσεως συνεργασίας με βάση το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη σταθερότητας. Ανένδοτος ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επιμένει στο μεγάλο όχι για το συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί την εσωκομματική αντιπολίτευση για πολιτική αφομοίωσης και συμπληρωματικής δύναμης. Ο κύριος Κοτάκης είχε πριν 2 εβδομάδες ένα πρωτοσέλιδο.
0: Μάλιστα.
2: Όπου μας ενημέρωσε για ένα δείπνο που είχε παρευρεθεί σε αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Χριστοδουλάκη και η οικοδεσπότης ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Και είχε δεχθεί μεγάλο πόλεμο και από την κυρία Διαμαντοπούλου ότι είναι ψευδή τα δημοσιεύματα και. Θεωρεί ότι είναι δικαίωση για αυτόν αυτή η είδηση.
0: Δηλαδή,
2: ο στενός συνεργάτης κυρίας Διαμαντοπούλου ζήτησε το Πασόκ να αναιρέσει την απόφαση περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν έχει τοποθετηθεί κατά αυτής της απόφασης, δηλαδή ότι θέλει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όμως πάρα πολλοί συνεργάτες της. Και η ίδια έχει αφήσει κατά καιρούς υπονοούμενα ότι το κόμμα πάει προς το λάθος δρόμο. Δηλαδή θέλει μία επανάληψη του 2012. Συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, για να μην έρθει ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία. Αυτό.
0: Μάλιστα.

Διαβάζω για την εξαφάνιση του 66χρονου με το ιστιοφόρο ανοιχτά της Πύλου και το ότι ακόμη αγνοείται και ότι η σύζυγός του δεν εγκαταλείπει τη χώρα μέχρι να βρεθεί ο σύζυγός της. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για την ανέβρεση. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας όσον αφορά την ανέβρεση του συγκεκριμένου ανθρώπου.

0: ο οποίος βρέθηκε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του γιατί γλίστρησε.
1: Mysterious scribblings. A secret code.
0: Και όπως δήλωσε η σύζυγός του, επάνω στο αίμα ενός τόνου που μόλις είχε ψαρέψει.
1: The lad who reckons himself a poet. Money gets back.
0: Η ίδια δηλώνει ότι δεν θα επιστρέψει στο Μπούργος μέχρι
1: new car, caviar, four star deal.
0: Να βρεθεί ο σύζυγός της.
1: Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me.
0: Ένα θλιβερό γεγονός το οποίο εκτελείστε στην περιοχή. Αυτά είναι τα άσχημα που λέμε. Είπαν ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και τους έπιασε και τους δύο η καρδιά τους. Έχει εκνευριστεί και το δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει πρώτος στη ΔΕΘ. Του πήρε την πρωτιά.
2: Και πέρυσι πάλι πρώτος μίλησε.
0: Του πήρε την βροχιά, τι φοβάται.
3: Δεν ξέρω εγώ.
2: Πλεονέκτημα έχει αυτός που μιλάει δεύτερος πάντα.
0: Κατά την άποψή μου, γιατί γνωρίζει τι θα πει ο πρώτος.
2: Οπότε απαντάει στον πρώτο.
0: Τώρα δεν ξέρω όμως γιατί. Ποιος τον έβαλε.
2: Είναι η ΔΕΘ. Ας πούμε ο Πρωθυπουργός μιλάει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και επειδή ο κύριος Τσίπρας δεν είναι πολιτικός αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, δηλαδή ναι. Δεν έχει παρουσιαστεί στην
0: Βουλή. Δεν έχει ψηφιστεί από
2: ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Okay. Ως ιδιώτης.
0: Και επέλεξε.
2: Και επέλεξε.
0: Before.
2: Βέβαια.
0: Και αυτό μας τσάντισε.
2: Και πέρυσι το ίδιο είχε γίνει. Ναι. Πάλι πρώτος είχε μιλήσει ο κύριος Τσίπρας.
3: Μας είχε τσαντήσει και τότε.
2: Και τότε. Αλλά τότε δεν ήταν σίγουρο αν θα κάνει κόμμα, οπότε λέγαμε. Εντάξει.
3: Αλλά τώρα το παίζουμε σιγουράκι και
2: τώρα
3: αυτό
2: σίγουρο,
3: ενοχλείται.
2: Θα παρουσιάσει και το οικονομικό του πρόγραμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ναι. Στις 2 Σεπτεμβρίου.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, και διαβάζω εδώ στην εφημερίδα των συντακτών όπου έχει πληροφορίες ότι ψήνονται, και το η λέξη είναι συσσαγωγικά, 3-4 μεταγραφές από Νέα Αριστερά σε Κουμουνδούρου.
2: Ποιήνα είναι αλίμονο.
0: Για πες.
2: Από τους 5 βουλευτές που έχει Νέα Αριστερά στο κοινοβούλιο, οι 4. Ο ένας είναι ο Τσακαλώτος που απλά θα μείνει μόνος. Συγγνώμη ρε παιδιά. Είχαν και καλό αριθμό για πρέφα.

πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, με παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη και φυσικά άρωμα εκλογό. Είναι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις διακοπές των κυβερνητικών στελεχών και του Πρωθυπουργού. Με το βλέμμα όλων στραμμένο, φυσικά, στην κάλπη, στην παρουσία της αψεγάδιας της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και με τα πακέτα τα οποία πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

0: Λοιπόν, και έχουμε μία πρωθυπουργική ανάρτηση 2023 λέξεων, την οποία συνοδεύει και θα συνοδεύει όλο το κυβερνητικό επιτελείο έως τις εκλογές. Φυσικά, ελληνοτουρκικά, πυρκαγιές, για τις οποίες φταίει η κλιματική κρίση, φταίνε πολύ ισχυροί άνεμοι, αλλά δεν φταίει η κυβέρνηση. Γιατί, τι έπαθες εσύ?
1: Όχι, κοντέψατε να με χάσετε γι' αυτό.
0: Εγώ. αυτό είναι το μότο που θα χρησιμοποιηθεί, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και κάπως πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε ότι είμαστε η καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Στις διακοπές έκατσα και έψαξα.
0: Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Υπάρχει και το μεταναστευτικό. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε ότι είμαστε η κυβέρνηση η οποία έσωσε κόσμο και κοσμάκι.
1: Τώρα που το
0: ξεχνώντας
1: είπα.
0: Όμως, ξεχνώντας όμως ότι υπάρχουν προβλήματα και στη χώρα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους Θεσσαλίας. Δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί. Από τον Εύρο. Και πρόσφατα διαβάσαμε και για την αντίδραση του Σταύρου του Μπένου, που έχει αναλάβει, που είχε προφανώς, γιατί πλέον δεν νομίζω ότι έχει, γιατί άλλαξε η τακτική της κυβέρνησης και μάλλον άλλαξε και το πρόσωπο από
1: νομίζω
0: ό,τι φαίνεται.
1: Νομίζω παραιτήθηκε ο κύριος Μπένος.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν έχουμε αλλαγή πλεύσης και στον Εύρο. Έχουμε Αρκαλοχώρη. Έχουμε Εύβοια. Έχουμε και Λέσβο, θα πω, όσον αφορά την κτηνοτροφία.
1: Ναι.
0: Έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Οπότε πρέπει να διατηρήσουμε ότι η προσπάθεια για το σωστό έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει απλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το οποίο σίγουρα ολοκληρώνεται τέλος Αυγούστου, επισημαίνουμε ποιο είναι
1: το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Αυτό λύγει. Η κάνουλα κλείνει. Ό,τι έχει μείνει και ό,τι έχουμε προλάβει.
1: Περιμένω την τοποθέτηση του κυρίου Χατζηδάκη στο Κοινοβούλιο για το αν έχουμε φτάσει το πολυπόθητο 47% από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί αν δεν το φτάσουμε το 47%, χάνουμε όλα τα λεφτά το Ταμείο. Και τα 40 δις, 60, πόσα δις είναι. Τα χάνουμε όλα.
0: Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτές τις εκλογές έχει να αντιμετωπίσει λοιπόν αγρότες, ο ΠΚΠ, ένα. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει να αντιμετωπίσει ακρίβεια.
1: Τσεκ.
0: Έχει να αντιμετωπίσει απορρόφηση κονδυλίων και τέλος Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Τσεκ. Έχουμε τον κύριο Δημητριάδη και το θέμα των υποκλοπών.
0: Έτσι.
1: Τσεκ.
0: Έχουμε ελληνοτουρκικά.
1: Επίσης τσεκ. Έχουμε θέμα Σαμαρά.
0: Έχουμε Σαμαρά.
1: Κόκκινο, alert, τρία θαυμαστικά στο τέλος. Τσεκ.
0: Το οποίο προσπαθούν όλοι στην κυβέρνηση να δώσουν το κλίμα ότι δεν πρόκειται να τους επηρεάσει. Έτσι, αλλά το αφήνουμε. Πυρκαγιές,
1: ναι.
0: Οι οποίες είχαν και απώλειες. Είχαμε απώλειες ανθρώπων σε αυτές. Mm-hmm.
1: Και πυροσβεστών, αλλά και απλών κατοικών.
0: Ακριβώς, και περιουσιών και τα πάντα όλα. Και συνάδει να έχουμε αντιπολίτευση, τη Νέα Δημοκρατία στο μάτι με πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την απόλυτη καταδίκη του τότε πρωθυπουργού από την αντιπολίτευση για το χειρισμό του και για την απώλεια των ανθρώπων εκείνης της τραγωδίας. Όμως ζήσαμε και φέτος τραγωδίες και έπονται 9 χρόνια από το μάτι.
1: Ναι.
0: 9, 10 και υποτίθεται θα είχαμε κάνει περισσότερα πράγματα. Υποτίθεται ότι θα είχαμε μάθει από αυτό.
1: Και η πλημμύρα στη Μάντρα που πλημμύρισε όλη η βόρεια περιοχή της Αθήνας φέτος. Φέτος, όχι πέρσι. Γιατί πέρσι είχαμε την νότια περιοχή της Αθήνας που πλημμύρισε. Είχαμε τη φωτιά που μπήκε στο Χαλάνδρι, ας πούμε.
0: Και φυσικά ένα άλλο θέμα είναι το ενεργειακό κόστος. Παντού σε όλη την Ευρώπη οι τιμές και στα καύσιμα έχουν μείωση. Μόνο στην Ελλάδα παραμένουν άνω των 2 ευρώ. Επίσης και η ενέργεια παραμένει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχείς αυξήσεις στα αγαθά πρώτης ανάγκης και τη φτωχοποίηση των Ελλήνων πολιτών. Να μην μπορούν να βγάλουν μηνιαίως τα έξοδα των οικογενειών τους και της καθημερινότητας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πράγματα τα οποία απασχολούν καθημερινά τον κόσμο. Υπάρχει και το θέμα υπογεννητικότητα, δημογραφικό, το οποίο έχει αρχίσει και μας αγγίζει έντονα.
1: Ναι.
0: Ήδη νομίζω στην Πελοπόννησο κάποια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και στη Μεσσηνία.
1: Και εδώ στην Καλαμάτα θα
0: και
1: κλείσουν.
0: Και στην Καλαμάτα. Έλλειψη μαθητών. Έλλειψη παιδιών. Αν αυτό σας λέει κάτι. Κάτι το οποίο δεν το αγγίζει η κυβέρνηση. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο μπορεί η κυβέρνηση πάρα πολύ καλά να το διαχειρίζεται είναι το χρέος της χώρας. Όσον ούπο όμως θα υπάρξει και αυτό στη δημοσιότητα. Γιατί έπαθες, Αγγέλα μου?
1: Εντάξει, πλησιάζουμε το 2030. Αυτό είναι το κακό. Γιατί μετά το 30 θα πρέπει να πληρώνουμε δόσεις. Γιατί τώρα δεν πληρώνουμε δόση για τα μνημόνια και τα δάνεια. Είμαστε ανευτόκον.
0: Και επειδή λοιπόν αναφέρθηκα στις πυρκαγιές και στο Μάτι, σήμερα κλείνουμε 19 χρόνια από τις φωνικές φωτιές στην Ηλία με την απώλεια 49 ανθρώπων και θυμόμαστε όλοι συγκλονισμένοι εκείνη τη μητέρα που βρέθηκε με τα παιδιά της αγκαλιά απανθρακωμένη. Ανατριχιάζουμε και μόνο που το αναφέρουμε, γιατί ήταν επίσης, αλλά δεν θυμάμαι, ποιος ήταν στην κυβέρνηση πριν 19 χρόνια.
1: Νομίζω τυχαία είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Και εγώ νομίζω τυχαία πρέπει να πάω σε τραγούδι. Ή εσκεμένα, ή τυχαία, ή με ενοχλεί που η υπόθεση απώλειας ανθρώπων από τέτοιες καταστάσεις συνεχίζεται και μυαλό δεν βάζουμε. Επίσης με ενοχλεί που χάνεται ο πλούτος της χώρας μου. Με ενοχλεί που έχει καταντήσει μία μπαταρία ενέργειας της Ευρώπης. Με ενοχλεί πάρα πολύ που υπάρχουν κάποιοι που ενώ μιλούν για τη διάσωση του πλανήτη και για την πράσινη ενέργεια, κατά την καταστρέφουν εσκεμμένα και συστηματικά. Και πάω σε διαφημίσεις με το θαλασσάκι για να μου φτιάξει διάθεση.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
6: Αλφα, Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Interveten Sports.
9: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Το σίγουρο είναι ότι οι επισκεπτόμενοι το Volcanoes Farm ξέρετε τι τρώτε. 10 και 33 πρώτα λεπτά, κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Το ημίωρο του Volcanoes Farm. Φαρών 150. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης, σήμερα guest και star η Ιωάννα Μαλούση, η οποία πραγματικά νομίζω πως θα φύγει με ψυχολογικά. Με κοιτάζει κατά τη διάρκεια που λέω όλα αυτά που λέω, με μία απορία: συμβαίνουν όλα αυτά? Καλά, τα βιώνει. Όλοι μας τα βιώνουμε.
1: Προφανώς και τα βιώνω. Αλλά εγώ δεν είμαι της ενημέρωσης, ναι, όπως γνωρίζει και ο κόσμος. Εγώ είμαι του πιο χαλαρού.
0: Αλλά δεν γνωρίζεις τη διάσταση
1: όλων. Τη διάσταση των πραγμάτων, όχι. Και αν θέλεις, είναι και μία αντίδραση στο... Επειδή είναι πολύ σκοτεινά όλα αυτά. Έτσι, είναι πολύ σκοτεινά. Τα ζούμε. Και το να τα ακούς, ας πούμε, και να ακούς και αυτά τα οποία, τέλος πάντων, δεν τα ξέρεις σε πρώτη αυτή, άμα δεν παρακολουθείς την επικαιρότητα όπως το κάνω εγώ. Mm-hmm. Και με μαλώνουν, τέλος πάντων, οι δικοί μου. Ναι, όχι, πολύ σκοτεινιά.
0: Θυμάσαι όμως τα γεγονότα.
1: Τα πάντα θυμάμαι. Τα πάντα θυμάμαι και θυμάμαι και πόσο κλονισμένη ήμουνα όταν συνέβαιναν αυτά, διότι μιλάμε για δραματικά γεγονότα.
0: Mm-hmm. Βέβαια, εάν δεν μας τα υπενθυμίσει κάποιος, το μυαλό μας έχει αυτό την προστασία του να βάζει ένα φίλτρο. Δεν τα ξεχνά, αλλά δεν επανέρχονται καθημερινά στη μνήμη μας.
1: Αυτό δεν πρέπει να επιτρέπεται, κατά τη γνώμη μου, σε ανθρώπους που είναι σε θέσεις κομβικές.
0: Έτσι.
1: Που θα πρέπει να διορθώνουν πράγματα. Όταν, η γνώμη μου είναι ότι όταν ένας άνθρωπος επιλέγει να συμμετέχει στα κοινά, mm-hmm, η άποψη προσωπική μου, και ας με συγχωρήσουν αυτοί που με ακούν, είναι ότι θα πρέπει να δουλέψει για το κοινό καλό. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχει πλάνο, θα πρέπει να έχει πρόγραμμα. Έτσι. Και το πρόγραμμα και το πλάνο βγαίνει διορθώνοντας τα παλαιότερα και προσπαθώντας να προλάβουμε νεότερα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.
0: Είσαι ένας άνθρωπος όριμος και σε μία ηλικία πολύ παραγωγική, με την έννοια ότι είσαι εργαζόμενη χρόνια. Έτσι, έχεις υπάρξει ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είσαι ενεργός πολίτης. Φαντάζομαι ότι ψηφίζεις, που λέμε.
1: Κανονικά και με τον νόμο, που λέει.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν στιγμές στη ζωή σου που θα θυμάσαι πράγματα τα οποία έχουν εξαγγείλει πολιτικά πρόσωπα και τα προγράμματά τους.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι πως θα έχεις διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται πάντοτε και ότι στην πορεία εκλογής αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Σα καλούν, αυτά που λες.
0: Ναι, με καλούν γενικώς. Ναι, με καλούν γενικώς. Ναι, και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Το θέμα είναι στις εξαγγελίες γενικότερως. Είναι απλά και να μιλήσουμε, βρε παιδιά.
2: Αυτό.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, θέλω να πω, εγώ δεν θέλω να ακούσω, ας πούμε, στη ΔΕΘ, γιατί πολύ απλά θα μου φανούν όλα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, οι εξαγγελίες και ενόψεις, ας πούμε, και
0: εκλογών. Και αυτά που θα ακούσεις δεν θα γίνουν.
1: Δεν θα γίνουν ποτέ.
0: Όχι, δεν θα γίνουν άμεσα.
1: Δεν θα γίνουν και ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Ορισμένα.
0: Ναι.
2: Καλά, είχαμε και ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης κάποια εποχή σε ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Που λέγαμε. Και όταν ήρθαμε, ψηφίσαμε ένα μνημόνιο και τελείωσε.
0: Λοιπόν, θα πάτε στο Volcanoes Farm να πάρετε σήμερα μπιφτεκάκια κοτόπουλου.
1: Εγώ έχω πάει.
0: Τα πήρες?
1: Τα πήρα.
0: Λοιπόν, θα πάω και εγώ να πάρω. Επίσης,
1: την προηγούμενη εβδομάδα πήγα, τώρα
0: εντάξει,
1: αυτή την εβδομάδα
0: εγώ
1: θα πάω.
0: Αυτή την εβδομάδα να πάρω και μοσχαρίσκια.
1: Να πας.
0: Θα πάρω και ψαρονέφρι
1: να
0: και
1: μπριζολίτσες.
0: Αμέ, Φαρών 150, ο Αλέξης και ο Ανδρέας κάνουν παιχνίδι. Βάζω τραγούδι γιατί πρέπει να καλέσω το τηλέφωνο που με κάλεσε. Και ο Άγγελος θα μας πει, γιατί είναι ημίωρο χαλαρό, τι θα κάνουμε.
2: Έχω quiz.
0: Εντάξει, λοιπόν πάμε τραγούδι.

0: Αχ, τι ωραία που περνάμε. Η Ιωαννίτσα δεν ξέρω τι κάνει. Τι διαβάζει, δεν ξέρω. Τι διαβάζεις?
1: Σαν σήμερα.
0: Για πες. Τώρα που είναι η άγρια θάλασσα με τον Γιώργο Σαμπάνη. Σαν σήμερα λοιπόν.
1: Σαν σήμερα 24
0: Αυγούστου.
1: Μισό λεπτό να το βρω, το βρήκα. Λοιπόν, το 79 μετά Χριστόν.
0: Ναι.
1: Εκρήγνεται ο Βεζούβιος.
0: 1900.
2: Όχι, όχι.
0: Ή 079.
1: Μηδέν.
0: Α.
2: Μηδέν.
1: Εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπεία και Ηράκλεια.
0: Έλα.
2: Τι ωραίο. Πω.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο.
1: Εντάξει, συγκλονιστικό. Και ακόμα, ας πούμε, τον επισκέπτονται και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, την Πομπεία και τα λοιπά.
0: Νομίζω η Έτνα προσφάτως πάλι.
1: Η Έτνα είναι ζωηρή.
2: Είναι έτσι, πάντοτε.
1: Έτσι. Είναι ζωηρή.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ επίσης θα πω.
0: Ναι.
1: Off the record τώρα.
2: Ναι.
0: Εντελώς off the
1: record. Εντελώς, εντελώς όμως. Λοιπόν, γιατί δεν μας ακούει, είναι κανένας. Λοιπόν, ότι όταν η Έτνα ενεργοποιείται, κάνει σεισμάκι από εδώ. Παιδιά, το έχω προσέξει.
0: Ναι.
2: Mm-hmm.
1: Κάτι γίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπογείως.
2: Υπογείως.
1: Επίσης, το 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Τι θυμάστε?
2: Ναι.
1: Τι έγινε τότε, ξέρετε? 70.000 Γάλλοι ουγενώτοι, προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών. 70.000, ρε παιδιά.
2: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι έγινε τη
2: σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Αυγή. Εντάξει.
2: Μπράβο.
1: Και το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδίου των Rolling Stones Start Me Up, και πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC. Έχω τα ηχητικά εφέ από πίσω. Λοιπόν, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον των MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο Αργεντινός ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, και ο Πάολο Κουέλιο, ο γνωστός του αλχημιστή, ο Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη, το 1947.
0: Μάλιστα.
1: Είδατε λοιπόν που σας τα είπα και σήμερα.
0: Λοιπόν, η λέξη γελίο μπαίνει σε εισαγωγικά. Γεγονός,
2: ναι.
0: Αποδεικνύει την προχειρότητα με

0: οποία ακόμα και εν έτη 2026 εκτελούνται οδικά έργα στη χώρα. Παιδιά, θα πάρω το κινητό και θα αρχίσω να φωτογραφίζω, να σας στείλω και αντράκλα, να σας στείλω και γαϊδουράγκαθα φυτρωμένα σε αντίστοιχες καταστάσεις και περιοχές και του νομού. Καλέ, τι ψάχνεις εσύ? Την κάπαρη. Για πάμε στο quiz, βρε άγγελε.
1: Λοιπόν,
0: Η Ιωάννα στο τετράγωνο απαντά.
1: Yes.
0: Oh, yeah.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Μεσογείου? Κύπρος, Κρήτη, Σικελία, Σαρδινία.
2: Τέτοιου είδους. Να με αφήσετε στην ησυχία μου. Η Κύπρος. Όχι.
0: Η Σικελία. Ή η Σαρδινία βασικά.
2: Σαρδινία είναι μικρή.
0: Ναι, άρα η Σικελία.
1: Σικελία κλειδώνω.
0: Ναι.
1: Συνεχεία.
0: Ποιος είναι?
1: Για να δούμε.
2: Φορτώνει.
1: Σωστό.
0: Ναι, παιδιά.
1: Όχι. Ποιο χημικό στοιχείο?
0: Μάλιστα.
1: Με το σύμβολο.
0: Ναι.
1: A. Και το τέτοιο.
0: Και U.
1: Και U. Είναι στον περιοδικό πίνακα. Ο Άργυρος. Ο Λευκόχρυσος. Ο Χρυσός ή ο Χαλκός.
2: Ο Λευκόχρυσος.
0: Αλφα,
1: AU. Εγώ ήμουν θεωρητική, δεν ξέρω τίποτα.
2: Ενώ οι υπόλοιποι πάλι που είμαστε.
0: Για ξαναπες μου τις απαντήσεις.
1: Άργυρος, Λευκόχρυσος, Χρυσός
2: Λευκό
1: και Χαλκός.
2: Λευκόχρυσος το είπα.
0: Είσαι σίγουρη δηλαδή?
2: Δεν ξέρω.
0: Α, γιατί εγώ Άργυρο θα έβαζα.
1: Πάμε να δούμε.
0: Ναι.
1: Ο Χρυσός.
0: Έτσι.
2: Όχι, ο Λευκόχρυσος.
1: Ο Λευκόχρυσος είναι με το πίταφ.
2: Α, οκ.
1: Ποιο ζωγράφισε το διάσημο πίνακα «Ένα στρινύχτα»?
2: Έλα τώρα.
1: Πάμπλο Πικάσο.
2: Όχι.
1: Σαλβαντόρ Νταλί.
2: Όχι.
1: Βίνσεντ Βαν Γκόγκ.
2: Αυτός.
1: Και Κλοντ Μανέ.
2: Αυτός. Σούπα.
1: Ο Βαν Γκόγκ.
2: Αυτό.
1: Κυρία στο Γκόγκ.
0: Ό,τι πει.
2: Το κυρία. Κεριά και λιβάνια.
1: Πώς θα δει. Σωστό. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας? Brisbane.
0: Πώς?
2: Brisbane.
1: Ναι. Sydney, Melbourne ή Canberra.
2: Canberra.
0: Σωστή. Canberra.
1: Σωστό.
0: Canberra.
1: Ποιο όργανο του ανθρώπινου σώματος καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας? Το ύπαρ, ο εγκέφαλος, νεφροί ή καρδιά?
0: Καλημέρα αγαπημένη μου, χρειάζεστε μαθήματα χημίας. Σ' αγαπώ πολύ, καλή εβδομάδα. Την αγάπη και από τους υπόλοιπους έχεις που
2: ναι,
0: μας ακούς.
2: Δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά αγάπη παντού.
1: Σε φιλούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, την αγάπη μας. Τι είπες εσύ τώρα, γιατί εγώ επηρεάστηκα από το
1: πιο
0: μήνυμα.
1: Πιο ανθρώπινο.
0: Η κυρία εντωμεταξύ που μας έστειλε είναι φυσικός, για να ξέρετε. Οπότε μπορεί να μας κάνει και χημεία. Για πάμε.
1: Ποιο ανθρώπινο όργανο καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας? Ήπαρ, εγκέφαλος, νεφροί ή καρδιά?
0: Ή ο εγκέφαλος ή η καρδιά.
2: Ή το ήπαρ.
0: Θα πω εγκέφαλο.
2: Ενέργεια.
1: Ενέργεια, ναι.
0: Εγώ θα πω εγκέφαλο. Γιατί αυτό είναι αυτό που δίνει εντολή σε όλους τους υπόλοιπα.
1: Γι' αυτό το καίγεται συχνώς.
0: Για ναι. Βάλε.
1: Ο εγκέφαλος. Σωστό.
2: Στη μόρη σου.
1: Ο εγκέφαλος αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του ανθρώπινου σώματος. Έτσι. Αλλά καταναλώνει το 20% της ενέργειας όλου του
0: σώματος. Τίποτα δεν λειτουργεί χωρίς την εντέλη του εγκεφάλου.
1: Αχα.
2: Μάλιστα.
0: Κοίτα, και αυτή τη στιγμή που σε χαιρετάω, ο εγκέφαλος μου είπε να το κάνω.
2: Ό,τι να είναι.
1: Σε ποια
2: παιδιά.
1: Σημερινή χώρα βρίσκεται η αρχαία πόλη της Πέτρας?
0: Εσύ θα το πεις.
2: Έλα, η Ιορδανία.
1: Θέλω να πάω. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Να κανονίσουμε να πάμε μαζί με την
2: Μαζί πάμε και την Γουρνίτσα.
0: Όχι.
2: Γουρνίτσα είναι τέλεια, λέμε.
0: Δεν θέλω, λέμε. Δεν μπορώ εγώ.
1: Η Ιορδανία. Τσεκ. Ποιο είναι το ταχύτερο χερσαίο ζώο στον κόσμο?
0: Ζώο.
1: Πάνθυρας.
0: Ο άνθρωπος.
1: Λέοντας. Γατόπαρδος ή αντιλόπι.
0: Όπα. Το πιο γρήγορο.
1: Το πιο γρήγορο.

0: Άνθυρας, λέοντας, γατόπαρδος, αντιλόπι.
1: Εγώ είμαι μεταξύ γατόπαρδου ή πάνθυρα.
2: Όχι, γατόπαρδος νομίζω εγώ.
1: Εγώ θα πω πάνθυρα. Έτσι, για να είμαστε διαφορετικές.
2: Ποιος ναι. Πάνθυρας, μωρέ, ας την
0: ετοιμία. Ο ροζ πάνθυρας.
1: Έλα, βάλε ένα, όποιο θες.
0: Ο γατόπαρδος.
1: Είδες.
0: Σωστό.
1: Point.
2: Πάνθυρος είπες, ρε. Πάνθυρας.
0: Πάνθυρας.
1: Πάνθυρο κέρδισες... είπα.
2: Κέρδισες εξαιτίες μου. Εντάξει, ρε.
0: Ποιος συγγραφέας έγραψε το κλασικό μυθιστόρημα 1984?
2: Έλα.
0: George Orwell.
2: Αυτός. Τελεία. Μην πας.
0: Orwell.
1: Μην πας.
0: Σωστό. Και το έγραψε το 1949.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος έχει τους περισσότερους επιβεβαιωμένους δορυφόρους?
1: Πάρε την κυρία Πηγή τώρα τηλέφωνο.
0: Ουρανός.
2: Κρόνος.
0: Κρόνος.
1: Κρόνος.
0: Θείας Ποσειδώνας.
1: Κρόνος.
2: Οπα. Κρόνος.
1: Κρόνος.
0: Σίγουρα.
2: Όχι.
1: Αλλά... αλλά μας κάθεται πιο καλά.
2: Αλλά μας κάθεται καλά.
1: Αφού
2: τώρα
1: δεν μπορούμε να πάρουμε και την κυρία Πηγή.
2: Ναι, ρε φίλε, τελείωνε. Προχώρα να κάνουμε καμιά ρωτησούλα.
0: Σωστό.
2: Μα ναι.
0: Ο Κρόνος έχει 140 επιβεβαιωμένους δορυφόρους. Άντε, γεια. Χριστός. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντιστάσεως στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων? Αμπέρ, ομ, βατ ή βολτ?
2: Πες ό,τι θέλεις, δεν έχει.
1: Για ξανά που έκανε την ερώτηση.
0: Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντιστάσεως.
1: Αντίσταση.
0: Ναι, αμπέρ, ομ, βατ ή βολτ?
1: Φίλοι φυσικός είσαι. Φίλοι φυσικός είσαι, δώσε την απάντηση να απαντήσω σωστά.
0: Ή βατ ή βολτ νομίζω
1: είναι. Όχι, αυτό δεν είναι αντίσταση.
0: Δεν είναι αντίσταση.
1: Νομίζω είναι αμπέρ.
0: Αμπέρ.
1: Δεν ξέρω, ή αμπέρ ή ομ. Πάντως σίγουρα δεν είναι βατ βολτ.
2: Συντονίστε.
1: Βάλε ένα από τα δύο.
2: Ομ.
0: Να βάλω το ομ, να δούμε τι είναι.
1: Ναι, το... εγώ δεν ψηφίζω πιο πολύ.
0: Παιδιά είναι το ομ. Παιδιά είναι το ομ, δεν
2: ευχαριστώ,
0: υπάρχει.
2: Ευχαριστώ, καλά.
0: Τέλειο. Λοιπόν, για να δούμε.
1: Πάντως σίγουρα δεν ήταν βολτ βατ. Γιατί είναι μονάδες μέτρησης, όχι αντίστασης.
0: Πάμε. Ήμασταν εξαιρετικοί, πήραμε 9 στα 10. Μπράβο μας, φτού μας.
1: Άντε, γεια σας. Γεια σας, όχι εγώ και εσείς. Γεια σας θα πω σε αυτούς τους δυο από εδώ. Ή μάλλον όχι, στον έναν, στον Μπουραντώνη θα πω γεια.
2: Μα γιατί θα με διώξει?
1: Όχι, εσύ εδώ θα μείνεις, έχουμε δουλειά.
2: Έχουμε δουλειά με φούντα.
1: Έχουμε δουλειά με φούντες. Λοιπόν, Άγγελέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σου αύριο, ε.
0: Αμέ.
1: Αμέ. Άντε, bye.
0: Bye bye.
1: Έτσι, μπράβο. Βγάλε και το σηματάκι, το χαρτάκι. Έτσι, μπράβο. Ή ολέ. Έτσι, μπράβο. Γεια σου, Αγγελάκο.
0: Bye bye.
1: Μετά το Δήμο Αναστασιάδη και το απόφασή σου, πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα μαγειρέψουμε. Θα βάλω τη Μαλούση να μαγειρέψει σήμερα. Κουνάει χέρι. Σε λίγο και πόδι.
0: Έχω μία πρόταση, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Σε ένα πιο εξειδικευμένο ημίωρο.
1: Ναι.
0: Θα να το έχει κάνει μία προεργασία. Θέλω ψητό ψάρι στο φούρνο.
1: Τυροκομικά έχουμε.
0: Βάλτε και
1: θα λίγο τυράκι.
2: Θα το βάλουμε και θα πάει και τέλεια.
1: Έγινε. Φιλιά, έγινε.
0: Λάκια.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ-νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσίνη. Τυροκομική Μεσσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Είναι το ημίωρο της Τυροκομικής Μεσσίνης. Είναι το ημίωρο που τα παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα των αδελφών Πετρόπουλη μας συνοδεύουν καθημερινά, αποδεικνύοντας πως η παράδοση μπορεί ακόμη και σήμερα να έχει θέση στη διατροφή μας. Η ποιότητα, η γεύση και η διατροφική αξία των τυροκομικών προϊόντων είναι εδώ και φέρει το όνομα της Τυροκομικής Μεσσίνης ΑΕ. Την πλήρη γκάμα των προϊόντων που δεν είναι, μικρή και πολυβραβευμένη θα έλεγα, μπορείτε να τη βρείτε και στο σούπερ μάρκετ των αδελφών Πετρόπουλη που βρίσκεται στη Μεσσίνη και να απολαύσετε ό,τι καλύπτει τις δικές σας ανάγκες και τους δικούς σας γευστικούς κάλικες.
10: Αν είχα δει.
9: Και γιατί με κοιτάς έτσι, μωρό μου?
11: Γιατί ήθελα να πω κάλικες, αλλά το βρήκες. Άρε.
9: Μακαρονόπιτα χωρίς φύλλο, με φέτα, κεφαλοτήρι, ζαμπόν, σουσάμι. Ή αν το θες κι αλλιώς, ζυμαρικά φούρνου χωρίς να τα έχουμε βράσει.
11: Χωρίς να τα έχουμε βράσει.
9: Αχα. Ετοιμαστείτε, χαρτί μολύβι. Πάμε μια βόλτα.
11: Πού πάμε? Στο φεγγάρι?
9: Όχι.
11: Όχι. Στην παραλία?
9: Όχι.
11: Όχι. Στα δάστα, βουνά?
9: Πάμε μια βόλτα με την αναβίση.
11: Α, εντάξει.
9: Εντάξει.
11: Εντάξει, πάω.
9: Αν είναι ποτέ δυνατόν.

0: Εγώ το κάνω. Εντάξει.
1: Να αφήσεις την κονσόλα ήσυχη.
2: Ήθελα να μην υπάρχεις. Ήθελα να σε πληγώσω.
0: Κατάλαβες.
2: Σε είδα, σε
0: κατάλαβα. Παρακατάλαβα.

0: Επιθετική η Ανούλα εδώ, ε!
1: Όπω η Ανούλα! Σύμφωνα!
0: Γελάμε, αλλά συνέβη ένα περιστατικό το οποίο είναι τραγικό. Διότι έχουμε καταγγελία από δημοσιογράφο, πολύ γνωστή παρουσιάστρια, θύμα ενδοοικογενειακής βίας εχθές το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής και τη σύλληψη του συζύγου της. Και από ό,τι φαίνεται ότι τελικά αυτό το αλαλούμ της ενδοοικογενειακής βίας και γενικά όλης αυτής της τραγικής κατάστασης που βιώνουν πάρα πολλές γυναίκες
1: δεν έχει τέλος.
0: Δεν έχει τέλος και δεν έχει κατηγορίες. Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, πάμε για 10 μερίδες. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ομάζι μαρικά, ρίγκα, τόνι, φιωγκάκι, πένες, τέτοιες μορφής. Μου πάρετε σπαγκέτι νούμερο 6, θα γίνει νιονιά. Λοιπόν, 300 γραμμάρια ζαμπόν, το οποίο θα το κόψετε. 125 γραμμάρια βούτυρο, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο να μην κολλήσουν τα μακαρόνια και να έχει αυτή την ιδιαίτερη γεύση βουτύρου το φαγητό. 400 γραμμάρια φέτα από την τυροκομική μεσίνη στην οποία θα θρηματίσετε και 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι από την τυροκομική μεσίνη το οποίο θα τρίψετε. Ένα ευαπορέ, ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, διότι προσοχή, έχουμε τα δύο τυριά που έχουν ήδη αλάτι, 3 μεσαία αυγά, 2 κοφτά κουταλάκια του γλυκού, δυόσμο ή βασιλικό αποξηραμένο ό,τι έχετε.
1: Βάλτε και φρέσκο τώρα, έχει άλλη μυρωδιά.
0: Και 650 γραμμάρια νερό.
1: Εντάξει, τώρα έχει λογική. Έχει λογική.
0: Έχει.
1: Σου είπα εγώ ότι σήμερα έχω κάνει εξετάσεις έτσι και περίμενα και τα αποτελέσματα. Έτσι, ενημερωτικά το λέω, γιατί διαλέγεις και ωραία φαγητάκι να μας προτείνεις.
0: Εσύ είπες. Εσύ ξύπες. Έτσι λέει ο Θοδωρής.
1: Άχω αυτά που τα είπε όλα.
0: Ναι, ναι,
1: οι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που υποσχέθηκε λαγούς, ναι, με πετραχίλια, ναι, και δεν ήξερε ούτε τους λαγούς ούτε τα πετραχίλια. Εγώ σ' είχα
0: πιστέψει. Και πίστευε κιόλας. Δεν έπρεπε να ακούσω ούτε. Δεν έπρεπε.
1: Θα είπες. Είπες. Μετρήστε τα είπες.

0: Θύμα και ο Θοδωρής. Θύμα και ο Θοδωρής. Του είπες.
1: Ξέρεις όμως, έχει τεράστια επιτυχία αυτό το τραγούδι που ξέρεις τι σημαίνει.
0: Βέβαια, ξέρω τι σημαίνει.
1: Έτσι, μπράβο. Ότι ζούμε στην εποχή του είπες.
0: Ναι,
1: είπες, ξύπες.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Τη γνώρισε.
1: Έχει νόημα δηλαδή.
0: Περίμενε. Τη γνώρισε την τύπησα αυτός ο ανθρωπάκος. Λοιπόν, του υποσχέθηκε, σου είπα.
1: Ο ανθρωπάκος.
0: Του υποσχέθηκε. Λαγούς με πετραχίλια που σου ξαναλέω. Δεν ήξερε ούτε τους λαγούς ούτε τα πετραχίλια.
1: Αυτό πάλι πως το έχεις.
0: Και μετά, πρόσεξε να δεις τώρα το μετά.
1: Άκου τώρα.
0: Θα ξαναπιστέψει άνθρωπο αυτός.
1: Άκου να σου πω κάτι. Βασικά όλα αυτά τα μετέφερε ο Θοδωρής. Από ό,τι φαίνεται αυτός που το βίωσε είναι ο Λευτέρης Κιντάτος.
0: Τον
1: που
0: το έγραψε.
1: Γιατί για να το γράψει.
0: Κάτι έχει ζήσει το αγόρι αυτό.
1: Λευτέρη μου,
0: πόπο, πόνεσες. Πόπο, πόνεσες. Τι πόνεσες.

0: Άρε Λευτέρη, τι τραβάς κι εσύ. Πώς μπορεί όμως ένα κομμάτι? Εδώ τώρα αποδεικνύεται το εξής.
1: Για πες.
0: Ότι την αναγνώριση την πήρε, ας πούμε, ο Θοδωρής με αυτό το κομμάτι,
1: ναι,
0: και την ερμηνεία του, αλλά...
1: Ήταν πολύ αισθαντική η ερμηνεία.
0: Ναι,
1: μην μου πεις εμένα ότι δεν έχει ζήσει κάτι αυτός ο τύπος.
0: Ναι. Αλλά...
1: Βασικά όλοι έχουμε ζήσει κάτι.
0: Υπό
1: σχέσεις οι οποίες τελικά ήταν... Να μην πω τώρα.
0: Η ουσία είναι ότι την ψυχή την,
1: τη
0: δίνει...
1: Τη βάζει ο τέτοιος.
0: Ο στιχουργός και ο μουσικός.
1: Και ο σκηνοθέτης, Καληνύχτα.
0: Ο
1: συνθέτης, ναι, ναι.
0: Είναι ο Λευτέρης. Κοιτάτος, τέλος.
1: Και τα δύο,
0: ναι,
1: τον κακομύρι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα προθερμάνετε το φούρνο στους 190 βαθμούς της αντιστάσης.
1: Αν το βάλω στους 200 θα πειράξει.
0: Εξαρτάται το φούρνο. Λέμε τώρα ενδεικτικά, αν ο φούρνος δεν είναι πολύ δυνατός...
1: Δεν ξέρω τι είναι ο δικός μου, δεν έχω
0: δει. Θα το διαπιστώσεις αν αρχίσει να βράζει γρήγορα ή όχι.
1: Ναι. Θα βάλω το δάχτυλο.
0: Όχι. Θα το δεις όταν θα βάλεις το φαγητό. Θα χτυπήσεις ένα μπολτ αυγά.
1: Θα τα χτυπήσεις.
0: Εντάξει. Με το βουτυρό το μισό,
1: ναι,
0: θα λείψει ένα πυρέξ για να ελέγχεις, να βλέπεις. Γιατί το πυρέξ είναι διάφανο, κατάλαβες.
1: Θα σου έλεγα τώρα καμία.
0: Λοιπόν, θα ρίξεις το υπόλοιπο βούτυρο σε κομματάκια. Θα βάλεις τα ζυμαρικά, θα ρίξεις τα αυγά, το ευαπορέ, το αλάτι, τα τυριά, το ζαμπόν, το μυρωδικό που θα επιλέξεις, φρέσκο ή αποξενωμένο, και το πιπέρι. Θα ανακατέψεις πάρα πολύ καλά. Εντάξει.
1: Το ακολουθώ, γράφω.
0: Θα προσθέσεις το νερό.
1: Ζεστό το νερό?
0: Όχι.
1: Κανονικό φρυσούλα.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν θα υπερβάλλεις στο νερό.
1: Γιατί να υπερβάλλω?
0: Έτσι.
1: Γιατί με κοιτάς και κάπως, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει. Είναι ωραίο να είναι και λίγο al dente, το ξέρεις.
1: Εγώ προσωπικά ιδιαίτερα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και θα τα βάλεις στο φούρνο.
1: Θα τα βάλω.
0: Και θα τα ψήσεις.
1: Ναι.
0: Θέλουνε, περίπου. Θέλουνε. Μια ωρίτσα.
1: Μια ώρα δεν θα θέλουν στο φούρνο.
0: Ναι. Ωραία. Λίγο πριν τα βγάλεις, στο 30 λεπτό ρίξε και το σουσαμάκι, άμα θες. Προαιρετικό είναι.
1: Προαιρετικό. Μ' αρέσει το σουσάμι όμως εμένα.
0: Οκ. Okay. Εάν δεν θέλεις από την αρχή να σου ξεραθούν, μπορείς να τα καλύψεις με αλουμινόχαρτο και να το βγάλεις προς το τέλος. Εμένα μ' αρέσουν να είναι λίγο κρατσανιστά, δεν τα σκεπάζουν.
1: Ναι.
0: Τι λέω την αμαρτία μου?
1: Όχι, εμένα μ' αρέσουν κρατσανιστά, αλλά θα το βάλω στην αρχή γιατί είναι αρκετή ώρα στο φούρνο.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα την βγάλεις και θα την αφήσεις 15 λεπτά για να σταθεί, να μπορεί να κοπεί η μακαρονόπιτά σου.
1: Α.
0: Να μπορεί να κοπεί σε κομμάτια. Ωραία, να βγαίνει όμως.
1: Ναι, δεν μου λες γιατί θα πρέπει να κοπεί.
0: Α, θα τη φάμε όπως είναι.
1: Ακούγεται.
0: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι για 10 μερίδες.
1: Α, είναι 10 μερίδες, με συγχωρείτε. Ναι,
0: εντάξει. Και πρέπει να κοπεί διαφορετικά, θα γκώσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα κάτσουμε πάνω από το πυρέξ και το φάμε όλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα ξανακάνουμε εξετάσεις για 2 χρόνια.
1: Όχι, για 2 νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κλείσει.
0: Εντάξει. Οπότε θα την κόψουμε 15 λεπτά για
1: ναι,
0: να μπορεί να κοπεί.
1: Ναι, ναι.
0: Την κόβουμε και την απολαμβάνουμε. Καλή μας όρεξη με μια ωραία
1: σαλάτα.
0: Σαλάτα.
1: Έτσι. Ντοματοσαλάτα, ωραία.
0: Και πράσινη.
1: Όχι, είναι. Όχι, όχι. Και ντοματοσαλάτα για να βάλεις και το τυράκι από πάνω.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Τη φετούλα.
1: Βέβαια.
0: Από την τυροκομική
1: μου. Μα πάντα.
0: Τώρα τι να πω εγώ. Εγώ θα πω ένα... Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ την Ιωάννα Μαλιούση που ήταν εδώ.
1: Τι αυτό ήταν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Πάμε για δουλειά τώρα.
0: Πάμε για τη δική μας δουλειά τώρα.
1: Τώρα.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 εδώ στους 94 και 8.
2: Ξέρω καλά.
1: Εγώ δεν θα είμαι εδώ αύριο.
0: Όχι.
1: Σε αύριο έχω δουλίτσα, αλλά θα είμαι εδώ την Τετάρτη.
0: Αλίμονο.
1: Οπωσδήποτε, καλώματα.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας, καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να προσέχετε, έχει ζέστη και σήμερα.
1: Και θα έχει ζέστη όλη την εβδομάδα.
0: Γι' αυτό προσοχή και μείνετε για να είστε δροσεροί στους 94 και 8.
1: Σωστά, η οποία βεβαίως αν το καλοσκεφτείτε σαν θερμοκρασία δεν είναι καθόλου. Αλλά είμαστε δροσεροί γενικότερα εδώ πέρα.
0: Την αγάπη μας, γεια σας, γεια σας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις. εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στην Κύπρο, στο Telecom Center Athens, στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundo Basket 2027. Τζάμπολ στις 6. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου και τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 της Βουλγαρίας για τον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας και βρίσκεται μία ανάσα από τους 16 της γυραιάς Υπήρου. Κορυφαία για την εθνική μας η Μάρθα Ανθούλη με 19 πόντους, ενώ εξισοκαλή εμφάνιση έκαναν και η Τικμανίδου με 18, Μπακοδήμου με 17 και η Παπαγεωργίου με 13 πόντους. Δύο χρυσά, τρία σημαίνια και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Έλληνες κολυμβητές τη δεύτερη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο, το 1-2 πραγματοποίησαν. Στα 100 μέτρα πεταλούδα η Ντουντανάκη και Δαμασιώτη Αργυρό και χάλκινο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 και 200 μέτρα ελεύθερο, ενώ στη Σκυτάλη 400x100 μεικτή μίξτ η Ελλάδα κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, γνωστοποίησε την απόφασή του να μην κατέβει στις εκλογές για την προεδρία της

0: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και θα μείνουμε λίγο ακόμα στο ποδόσφαιρο. Θα μείνουμε λίγο ακόμα, γιατί έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σαμοθράκη, να μιλήσουμε λίγο για το τι τρέχει με τον Έντσον Άλβαρες, καθώς γράφονται διάφορα. Γράφονται στο Μεξικό ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ στην ομάδα. Υπάρχει συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τον ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά και ό,τι απορία έχουμε θα μας τις λύσει ο Κώστας Σαμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Νικολάκη μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, ναι, ωραία, όλα καλά. Κοίταξε να δεις, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα η οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λογικά. Αν και το άσχημο, σε αυτές τις περιπτώσεις που ψάχνει ο Ολυμπιακός είναι ότι τουλάχιστον οι δύο ζητούν προθεσμία. Ναι. Όχι ο Άλβαρες πάντως, ο οποίος ο Μεξικανός, γιατί φαίνεται να είναι προχωρημένη η συζήτηση με τη West Ham. Να υπενθυμίσω ότι ανήκει στη West Ham, πέσει έπρεξε στην Φενέρ. Εξάρι δυνατό, καλό, Μεξικανός στην εθνική ομάδα του Μέξικο. Ήταν βασικό στο Μουντιάλ, σε καλή ηλικία. Νομίζω θα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Βέβαια, ακριβώς και αυτός. Okay, όταν ψάχνεις κάτι καλό, εννοείται ότι είναι ακριβό. Αλλά γενικά και με τον Βάργκας και με τον Φρέντρουπ, μιλάω τώρα πάντα για τα εξάρια, για αμυντικούς χαφ, έτσι, της Τζένοα, το Δανό, φαίνεται να ψάχνουν ένα καλύτερο πρωτάθλημα και μετά θα απαντήσουν. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει παίχτες οι οποίοι να έρθουν, να θέλουν να έρθουν να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, στον Ολυμπιακό. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Άλβαρες, οι άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να περιμένουμε και για τον Βάργκας. Καλά, για τον Βάργκας είναι γνωστό ότι η Σεβίλη επιμένει στα 16 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση 12, δεν ξέρω αν θα επανέλθει. Πάντως είναι μια εξαιρετική περίπτωση ο Ελβετός εξτρέμ, αν μπορείς ο Ολυμπιακός να τον κλείσει. Για τον Μπουέρτα πάλι μιλάμε για μια δύσκολη περίπτωση. Μάλιστα χθες κάθισα και είδα, Ρενίκο, το παιχνίδι Χετάφε Σοσιεδάδ, Χετάφε Σαντατέρ, για να δω τον Μπουέρτα πιο πολύ. Είναι ένας ολοκληρωμένος αμυντικός χαφ. Είναι ένα εξάρι, αυτό που λέμε, όλα τα λεφτά. Πραγματικά ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει τον Ολυμπιακό σε πολλά επίπεδα. Αλλά και πάλι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Έχασε πέναλτι η Σαντατέρ στο 79 και 2-3 λεπτά αργότερα δέχτηκε το κόλ και έχασε ένα 0 από την Χετάφε. Αλλά ο Πουέρτα ήταν αυτός που ξεχώριζε, βάση περιπτώσει. Αυτά για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Για τον Μέλε, το δεξιό μπακ της Φόλσβουρκ, ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι μια προχωρημένη περίπτωση, αλλά και εκεί μάλλον πρέπει να ακούει το περιμένουμε μήπως βρούμε κάτι καλύτερο. Είναι αυτό που λέω, το ίδιο και για τον Καντιλέ της Σερβέτας, τον Εξτρέμ. Είναι περιπτώσεις δύσκολες τις οποίες παλεύει όμως ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει αυτή τη στιγμή τρεις μεταγραφές, ένα Εξτρέμ, ένα Εξάρι και ένα δεξίμπακ. Ο Ολυμπιακός για να πεις ότι είσαι κομπλέ. Γιατί βλέπουμε τώρα, ας πούμε, αποβλήθηκε και ο Ροντινέ την Κυριακή στην Τρίπολη, θα παίξει ο Σάλιακας και δεν υπάρχει κι άλλος δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Μετά την αποβολή του Ροντινέ. Αυτά για ό,τι αφορά έτσι σε γενικές γραμμές τα μεταγραφικά. Να σου πω ότι καταρχά, τώρα που το θυμήθηκα, για τον Πιρόλα δεν είναι κάτι σοβαρό. Ευτυχώς το κατάλαβε και βγήκε γρήγορα. Υπάρχουν πιθανότητες να μην παίξει στην Τρίπολη, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό ο τραυματισμός του. Το λέω αυτό γιατί αποχώρησε και πήρε τη θέση του ο Κάρμο, ο οποίος αποδείχθηκε να είναι και η χρυσή αλλαγή για τον Μεντιλίμπαρ, έτσι, γιατί πέτυχε τον γκολ. Mm. Αλλά γενικά πρόλαβε ο Πιρόλα και βγήκε γρήγορα Οπότε γλίτωσε τη μεγάλη ζημιά. Τώρα, νομίζω ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί μετά το μάτς της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης, μετά τη δεύτερη αγωνιστική, θα έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι πέφτει κουτί στο Μαντιλίμπαρ να μπορέσει να δουλέψει, να μπουν στην ομάδα και τα νέα αποκτήματα, να ξεκινήσει προπονήσεις και ο Μεξικανός, έτσι, ο Γκοντζάλες, ο οποίος ήταν στο Καραϊσκάκι το Σάββατο το βράδυ μαζί με τον πατέρα του και τον μάνατζέρ του, θα ξεκινήσει και αυτός προπονήσεις, θα μπει στο rotation, ίσως να το δούμε και την Κυριακή στην Τρίπολη, και θα μπορέσει με αφορμή αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος ο Μεντιλίμπαρ να δουλέψει. Θα λείπουν μόνο ο Μουζακίτης και ο Ρέτσος που είναι διεθνής.
0: Ναι. Κώστα, όσον αφορά τη διακοπή, νομίζω η διακοπή θα αρχίσει και θα είναι μετά την πέμπτη αγωνιστική, γιατί έχουν μαζεμένα παιχνίδια στο Nations League, δηλαδή η Ελλάδα αγωνίζεται.
1: Ένα λεπτό. Μετά τη δεύτερη αγωνιστική έχουμε διακοπή πρωταθλήματος. Μετά τα παιχνίδια της Κυριακής, μετά τη δεύτερη αγωνιστική έχουμε διακοπή πρωταθλήματος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα που βλέπω εγώ, η διακοπή θα είναι μετά την πέμπτη αγωνιστική, όχι μετά τη δεύτερη. Γιατί είναι έτσι το πρόγραμμα του Nations League. Είναι μαζεμένα τα παιχνίδια στο τέλος του Σεπτεμβρίου και το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει στις 10 Οκτωβρίου.
1: Δεν μπορεί να έχω κάνει λάθος.
0: Δεν πειράζει.
1: Ότι θα έχει διακοπή του πρωταθλήματος μετά το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μικρό το κακό.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν,
0: δεν θα μείνουμε σε αυτό.
1: Θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν και τα νέα πρόσωπα στην εξίσωση και να δούμε πόσο αλλαγμένος μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός. Είδαμε μια αλλαγή το περασμένο Σάββατο στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ένα άλλο στυλ παιχνιδιού, είναι ξεκάθαρο αυτό. Από τον τερματοφύλακα, τον Ορτέγκα, μέχρι και την επίθεση, ότι ο Ολυμπιακός πλέον ψάχνει ένα άλλο τρόπο να επιτεθεί και όχι με το γνωστό αυτό το κουραστικό που βλέπαμε πέρσι και το μονότονο.
0: Ναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο κάτι για κάτι δηλώσεις που είδα από έναν Μεξικανό δημοσιογράφο όπου χαρακτήρισε το ελληνικό πρωτάθλημα ως πρωτάθλημα τρίτης χώρας, ως πρωτάθλημα
1: καλά,
0: τρίτης
1: εντάξει,
0: κατηγορίας.
1: Το απάντησε ο Καστίγιο, το απαντήσανε και άλλοι.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Υπήρχαν Μεξικανοί δημοσιογράφοι και Ισπανοί στο Σάββατο στο Καραϊσκάκι που είχαν έρθει για τον Γκονζάλες και μιλούσαμε τα καλύτερα λόγια. Εντάξει, πηγαίνει, βρέθηκε ένας και είπε μια χαζομάρα. Κάθομαστε να σταθούμε τώρα σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και στα το πρωταθλήματα το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι. Και μάλιστα.
1: Δηλαδή και η παρουσία του στην Ευρώπη τόσα χρόνια και στο Champions League είναι μια πρόκληση για ένα παίκτη που θέλει να έρθει στην Ευρώπη.
0: Εννοείται αυτό. Αυτό κιόλας ήθελα για να σου πω ότι είναι μια πρόκληση για κάποιον να έρθει στην Ευρώπη όταν μια ομάδα αγωνίζεται στο Champions League. Και σύν το ότι κάπου διάβασα, άμα κάνω λάθος διόρθωσέ με, ότι ο Γκονζάλες που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος φέτος πήρε μεταγραφή από μεξικανική ομάδα σε ευρωπαϊκή.
1: Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Αυτά λίγο πολύ. Τι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είμαστε εν αναμονή. Να δούμε αν κάποια από τα μεταγραφικά θέματα είναι πιο προχωρημένο από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα οι επόμενες μέρες θα δώσουν πολλές απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα τα οποία θα έχουν φιλαθλή.
1: Προφανώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα, έτσι.
0: Ναι, γιατί έχουμε
1: γιατί
0: και την
1: 17 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα παιχνίδια του Europa League.
0: Ναι. Σωστό.
1: Αυτά, Νικολάκη.
0: Τέλεια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κώστα,
1: να σε
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό, τώρα που έχω πετύχει ένα δημοσίευμα το οποίο έχει αναρτήσει το Sportal για τον Παναθηναϊκό, έχουν προκύψει δύο νέα ονόματα και μάλιστα έχουν προκύψει και φήμες για επιστροφή του Ρενάτο Σάντσες στο τριφύλι. Ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Paris Saint-Germain. Τα ονόματα τα οποία ακούστηκαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Τουρκία, το τριφύλι έχει ψηλά στη λίστα του τον Μουατασέμ Αλ-Μουσράτ της Μπεσίκτας, ενώ επίσης κάνουν λόγο και για Ντανιέλ Μπραγκάνσα. Ντανιέλ Μπραγκάνσα, που το έχουμε ξαναακούσει αυτό το όνομα? Α, ναι, αυτός ο παίκτης έπαιζε τις τελευταίες μέρες στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ περί ενδιαφέροντος των ομάδων για την απόκτησή του. Θα δούμε τώρα το τι θα γίνει, τι και πώς. Όπως είπα και στον Κώστα Σαμοθράκη, ότι οι επόμενες μέρες θα λύσουν πολλές απορίες σε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν οι φίλοι. Και πριν πάμε λίγο στην συνέχεια, απλά να πω λίγο μια δυσάρεστη είδηση, καθώς ο μικρός Δημήτρης, ο νεαρός ο οποίος, τον οποίο ο Χατζιωβάνης, ο Τάσος Χατζιωβάνης, ο μεσοεπιθετικός της Ομόνιας, είχε, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ομόνιας, είχε προσφέρει 12.500 ευρώ για να καλύψει το ποσό που απέμενε να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα χρήματα για την θεραπεία του Δημήτρη. Ο μικρός Δημήτρης δεν είναι πλέον στη ζωή, έφυγε από την ζωή έπειτα από μάχη που έδινε με τον νευροβλάστομα.

Και ο Τάσος Χατζιωβάνης έχει γράψει και ένα συγκινητικό μήνυμα, το οποίο γράφει: «Καλό ταξίδι Δημήτρη, ήθελα τόσο πολύ να προλάβω να σε γνωρίσω, να σε δω από κοντά, να σου μιλήσω και να σου πω πόσο πολύ ήθελα να τα καταφέρεις. Δυστυχώς δεν πρόλαβα. Μπορεί να μην σε γνώρισα ποτέ από κοντά, αλλά θα σε θυμάμαι πάντα. Να είσαι στο φως μικρέ μου. Κουράγιο στη μαμά σου και στην οικογένειά σου». Το μήνυμα του Τάσου Χατζηγιοβάνη, που η πράξη την οποία έκανε της δωρεάς των 12.500 ευρώ είναι παράδειγμα ανθρωπιάς. Παράδειγμα ανθρωπιάς με το πι κεφαλαίο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του μικρού Δημήτρη.

Και να πούμε ότι η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα του EuroLeague Super Cup, του νεοσύστατου Super Cup, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Αμπουντάμπι το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου.

Με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό του Super Cup την Φενέρμπαχτσέ στις 5 το απόγευμα, στις 18 Σεπτεμβρίου είναι ορισμένος ο αγώνας, ενώ άλλος ημιτελικός είναι ημιτελικός Real Madrid της Ντουμπάι 3 ώρες μετά στις 8. Και ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Real Madrid της Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός ο πρωταθλητής Ευρώπης, η Real Madrid της η φιναλίστ και η Φενέρμπαχτσέ στην τρίτη θέση. Η Ντουμπάι είναι η διοργανώτρια και γι' αυτό συμμετέχει στο Super Cup της EuroLeague. Ο μικρός τελικός, ο οποίος είναι προγραμματισμένος στις 5 το απόγευμα της 19ης Σεπτεμβρίου, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 8.

Και πάμε να δούμε, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε λίγο τα κριτήρια ισοβαθμίας τα οποία γνωστοποίησε η Super League για το λίγες ώρες μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής για το φετινό πρωτάθλημα, όπου είναι 7 τα κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες, μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων. Τη διαφορά τερμάτων που έχει κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες, μόνο στην περίπτωση επίσης διπλών αγώνων. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο αγώνων του πρωταθλήματος, οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων, η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων και οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες είναι τα 7 κριτήρια ισοβαθμίας στην φετινή Super League. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943, το Viber του 943, Ελλάδα Sports. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπά.

0: ανανεωμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποθήνα, μη ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-272700.
9: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Επιστρέψαμε για τα τελευταία 30 λεπτά της πρωινής μας εκπομπής από τις 11 έως και τη 1, που θα βρισκόμαστε αυτή την εβδομάδα. Και θα κλείσω με βόλεϊ, γιατί ως γνωστόν αυτές τις μέρες έχουμε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, το οποίο διεξάγεται στην Τσεχία, τη Σουηδία, το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία, με την Ελλάδα να αγωνίζεται στον δεύτερο όμιλο, ο οποίος διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, με την οικοδέσποινα χώρα, την Σερβία, τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και την Αυστρία να είναι οι αντίπαλοι της επίσημης αγαπημένης. Εχθές είχαμε την τρίτη αγωνιστική, εκεί όπου η Ελλάδα έκανε αυτό που δεν κατάφερε με την Ουκρανία, να πάρει μια καθαρή νίκη, με καθαρό αποτέλεσμα. Τι εννοώ με αυτό? Η Ελλάδα πήρε την πρώτη της νίκη με την Ουκρανία, επικράτησε 3-2, αλλά πήρε 2 πόντους για τον απλούστατο λόγο ότι κέρδισε στο tie break. Δεν πήρε και τους 3 βαθμούς. Εχθές με τη Βουλγαρία είδαμε μια ομάδα πάρα πολύ καλύτερη και αρκετά διαφορετική στο πώς ξεκίνησαν, καθώς στις πρώτες δύο αγωνιστικές είχε ξεκινήσει ας πούμε η Πασαδόρος, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, και παρόλα αυτά, ας ήταν ξεκίνησε αυτή τα δύο πρώτα παιχνίδια, στο χθεσινό παιχνίδι με την Βουλγαρία ξεκίνησε η Ευαγγελία Τάνη, και μαζί με την Τάνη ξεκίνησε και η Μπακοδήμου, όπου θα μιλήσουμε και στην συνέχεια για την Μπακοδήμου, που κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι και δεν ήταν η μόνη που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Αν τα πούμε όλα. Η Ελλάδα πήρε αυτή την καθαρή νίκη που ήθελε. Δεν την πήρε με τον πιο εύκολο τρόπο, καθώς η Βουλγαρία είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και αν δεν αλλάξει κάτι θα συνεχίσει στην επόμενη φάση. Η Βουλγαρία θα συνεχίσει στους 16 του Eurovolley, εκεί όπου, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει και η Ελλάδα, καθώς έχουν μείνει δύο αγώνες με Αυστρία και Σερβία, και θα σας πω αμέσως μία γρήγορη το πότε παίζουν αυτούς τους δύο αγώνες, για να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι με την Βουλγαρία. Λοιπόν,

Έχουμε και λέμε για την τέταρτη αγωνιστική. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Αυστρία στις 25 Αυγούστου. Η Αυστρία, η οποία είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, το δείχνει κιόλας φέτος ότι είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Απλά επειδή στο βόλεϊ γίνονται εκπλήξεις, ποτέ μη λες ποτέ. Εμείς το τι λέμε και το τι χαρακτηρίζουμε όσον αφορά την Αυστρία αδύναμη, το κάνουμε με βάση των αριθμών και της εικόνας της οποίας έχουμε δει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί η Αυστρία μπορεί να πάρει 2-2 νίκες, να μας περάσει με καθαρές νίκες, να μας περάσει με 6 πόντους και εμείς με 5 πόντους να μείνουμε έξω. Δηλαδή μπορεί να συμβεί και αυτό. Ωστόσο, αύριο στις 5 η ώρα η Ελλάδα παίζει με την Αυστρία, όπου αν κερδίσει είτε με καθαρό σκορ είτε όχι, περνάει στους 16 και έχει ένα τελευταίο παιχνίδι με την Σερβία στις 26 Αυγούστου στις 8, με την εθνική μας ομάδα να επιστρέφει σε νοκάουτ ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έπειτα από το 2019. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φαίνεται το σκορ στα σετ, καθώς είχαμε πολύ καλό ξεκίνημα από την εθνική μας ομάδα. Ωστόσο, επειδή παίζουν και οι άλλοι και η άλλη ομάδα, και οι Βουλγάρες έχουν μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα την οποία είναι χρόνια μαζί, είναι ο Μαρσέλο Αμποντάντζα, έχει στα χέρια του ένα υλικό το οποίο είναι από τις μικρές κατηγορίες στην εθνική Βουλγαρίας. Όλες αυτές οι κοπέλες συνέχισαν και στην εθνική γυναικών, όπου μάλιστα αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Με την Βουλγαρία να κάνει πάρα πολύ καλές άμυνες, πάρα πολύ καλές άμυνες κατά διαστήματα. Εμείς υπερτερήσαμε για πρώτη φορά στο πανευρωπαϊκό φέτος, υπερτερήσαμε στο κομμάτι του άσου, το οποίο το εκμεταλλευτήκαμε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς είχαμε 7 άσους στο χθεσινό μάτς. Υπερτερήσαμε σε σχέση με τις εμφανίσεις μας στους προηγούμενους αγώνες, που δεν είχαμε μαζέψει πάνω από 5 άσους. Η Βουλγαρία υπερτερούσε στον αγώνα των μεταξύ μας, ήταν μία από τις κατηγορίες που υπερτερούσε, καθώς είχε 8 άσους η ομάδα της Βουλγαρίας. Παρόλα αυτά, εκεί που αυτό το οποίο έδωσε τη νίκη στην Ελλάδα ήταν τα μπλοκ. Και γιατί τα μπλοκ? Γιατί από τα μπλοκ οι παίκτριές μας πήρανε πολύ σημαντικούς πόντους, πολύ σημαντικούς πόντους, και μάλιστα είχαμε την την αποτελεσματικότητα στον αγώνα. Αλλά το μπλοκ, που είναι η πρώτη κίνηση για να κάνεις άμυνα, όπου ξέρετε, στο βόλεϊ, το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Άμα κάνεις τα πράγματα σωστά, κερδίζεις πόντο. Άμα τα κάνεις λάθος, δηλαδή άμα δεν τα κάνεις σωστά ή αν δεν είσαι τυχερός, δεν παίρνεις πόντο. Η Ελλάδα ήταν και τυχερή, αλλά πρώτα απ' όλα ήταν πάρα πολύ καλή. Με την άμυνά τους δεν άφησαν κανένα περιθώριο στις Βουλγάρες. Ένα παιχνίδι που μάλιστα ήταν και αρκετά ισορροπημένο, γιατί πέρα από την κατηγορία του μπλοκ, στους άσους η Ελλάδα είχε 7 άσους, η Βουλγαρία 8. Στις επιθέσεις η Ελλάδα είχε 58 πόντους, η Βουλγαρία 54. Και πόντι από λάθη αντιπάλου
19-19. 19-19. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι άντα θα μπορούσε να κρίνει πρόκριση. Και σε έναν μεγάλο βαθμό την δίνει στην Ελλάδα την πρόκριση αυτή τη στιγμή. Το πρώτο σετ ήταν ένα σετ το οποίο ήταν δικό μας από την αρχή, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε να προηγείται στο ξεκίνημα 5-2. Στη συνέχεια έγινε 11-9, απείλησαν οι Βουλγάρες, ωστόσο μετά οι Ελληνίδες συνέχισαν το βιολί τους και δεν έμειναν από τίποτα. Τάνι Μπακοδήμου κομβικές και, πάρα πολύ καλές. Τικμανίδου στα 17 της για ακόμα μια φορά αποδεικνύει γιατί είναι το μεγαλύτερο prospect του ελληνικού βόλεϊ γυναικών, το μεγαλύτερο prospect δε από όλων των εποχών, θα πω των τελευταίων ετών στο βόλεϊ γυναικών, όπου έδωσε προβάδισμα στο σετ ακόμα και συν 4, το οποίο συν 4 εν συνεχεία λόγω λαθών των παικτριών μας μειώθηκε στους 2 η διαφορά, 21-19. Παρ' όλα αυτά, τα λάθη τα οποία έκανε η Ελλάδα σε εκείνον τον αγώνα απλά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης την κάνανε ακόμα πιο δυνατή, με αποτέλεσμα, με άσο της Παπαγεωργίου, να πάρουν το σετ 25-20 και να κάνουν το 1-0. Στο δεύτερο σετ η Βουλγαρία βγήκε στην αντεπίθεση, ξεκίνησε καλύτερα καθώς είχε προβάδισμα 2-6 με την Ντούντοβα την διαγώνια να είναι η πρωταγωνίστρια σε αυτή την αρχή. Η Ελλάδα ισοφάρισε το 2-6, το έκανε 7-7 και εν συνεχεία έγινε και άλλη μεγάλη ανατροπή, καθώς η Ελλάδα λόγω των λαθών της είχε χάσει την διαφορά, ήταν πίσω στο σκορ με 4 πόντους και εν συνεχεία έγινε 17-17, ενώ πέρασε και μπροστά χάρη στην Μπακοδήμου στο σετ, πέρασε για πρώτη φορά μπροστά και μοναδική, καθώς έκανε το 19-18. Ωστόσο ο Αμποντάντζα πήρε time out, ο προπονητής της Βουλγαρίας, και έγιναν αλλαγές και απάντησε η Βουλγαρία με ένα 4-0 σερί, το οποίο έδωσε νέο προβάδισμα στις Βουλγάρες 22-19 και κάπου εκεί τελείωσε το σετ για την εθνική μας, καθώς οι Βουλγάρες ισοφάρισαν σε 1-1, καθώς είχαν επικρατήσει στο δεύτερο σετ 25-20. Πάμε στο τρίτο σετ, εκεί όπου είχαμε τον παράγοντα Χ και μεγάλη πρωταγωνίστρια αυτού του σετ, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, η οποία δεν ξεκίνησε στην αναμέτρηση, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, και μάλιστα μπήκε στο τρίτο σετ και σερβίς θέλετε, άμυνα θέλετε, Έκανε τα πάντα η κεντρική του Ολυμπιακού, που από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό, ενώ από το 2021 μέχρι το 2026, μέχρι φέτος δηλαδή, αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό και μάλιστα έχει κατακτήσει και τα πρωταθλήματα Ελλάδος του 22, του 23, του 24 και 26. Τέλος πάντων, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου σε αυτό το σετ που αγωνίστηκε πραγματοποίησε 9 στις 13 επιθέσεις και έναν άσο, και

και μέχρι το 2017 όλα κυλούσαν ιδανικά για την εθνική μας. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη πρωταγωνίστρια της Βουλγαρίας, η Ντούντοβα, μπήκε ξανά στην εξίσωση. Μπήκε στην εξίσωση, έκανε τρομερά σερβίς τα οποία οδηγούσαν πολλές φορές σε λάθη των Ελληνίδων, τα οποία αυτά σερβίς και όχι μόνο. Γενικά η Ντούντοβα έφερε για ακόμα μια φορά το παιχνίδι τούμπα και ακόμα ένα σετ έφερε τούμπα, καθώς το 2017 έγινε 13-12 υπέρ της Βουλγαρίας. Εν συνεχεία ξεκίνησε ένα πινκ πονκ μεταξύ των δύο ομάδων, το οποίο αντάλλαζαν πόντους είτε από λάθη, είτε από άσους, είτε από επιθέσεις, είτε από challenge. Και κάπου εκεί προς το τέλος είχαμε ακόμα μία ανατροπή. Η Ελλάδα προηγούταν 20-19 και η Ντούντοβα, η συνήθις ύποπτη της Βουλγαρίας, έκανε το 21-20. Παρ' όλα αυτά δεν σταμάτησε εκεί η Ελλάδα. Δεν σταμάτησε εκεί και δεν έπεσε κιόλας μετά το 21-20, καθώς η Ανθούλη, το μπλοκ της Ανθούλη, ολοκλήρωσε ένα σερί 3-0 για το 23-21. Ωστόσο, στους επόμενους δύο πόντους πάθαμε ένα καμπανάκι, το οποίο το χρειαζόμασταν αυτό το καμπανάκι να πάθουμε, καθώς με out επίθεση και ακόμα ένα λάθος προέκυψε νέα ισοπαλία 23-23. Το μάτς πλέον κρινόταν σε μια κλωστή. Ωστόσο η Ηλίεβα, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να κάνει το σερβίς, έστειλε την μπάλα στο φιλέ με αποτέλεσμα να γίνει το 24-23. Set point και match point για την Ελλάδα, εκεί όπου δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι παραπάνω, καθώς πραγματοποιήθηκε το σερβίς από την Τάνη. Πήγε να βγάλει επίθεση η Βουλγαρία. Η Στογιάνοβα έλαβε την μπάλα στον αέρα για να καρφώσει. Παρ' όλα αυτά η προσπάθειά της κατέληξε πάνω στο φιλέ για το τελικό 25-23 στο τέταρτο σετ και την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της εθνικής μας. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά, καθώς θα ξεκινήσουμε λίγο με την πρωταγωνίστρια του αγώνα, όπου ήταν η Ντούντοβα, η οποία σκόραρε και 23 πόντους, τους περισσότερους από κάθε άλλη βολεϊμπολίστρια στον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα η δεύτερη σκόρερ της Βουλγαρίας, η Ηλίεβα, πέτυχε 17 πόντους και η τρίτη 12, που ήταν η Μιλάνοβα. Πάμε τώρα στην εθνική μας, στην ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, όπου είχαμε τρομερές εμφανίσεις και από την Ανθούλη και από την Τικμανίδου και από την Πακοδήμου και από την Παπαγεωργίου. Η Ανθούλη είχε σκοράρει 19 πόντους, 2 άσους, 2 μπλοκ, 15-46 επιθέσεις. Η Τικμανίδου 18 πόντους, 13-24 επιθέσεις, 3 άσους, 2 μπλοκ. Η Μπακοδήμου 17 πόντους, 16-32 επιθέσεις και 1 μπλοκ. Και η Παπαγεωργίου 13 πόντους, 5-10 επιθέσεις, 1 άσο και 7 μπλοκ. Και η Ειρήνη Χατζηστρατιάδου, όσο αγωνίστηκε δηλαδή στο τρίτο σετ, πέτυχε 10 πόντους, 9-13 εύστοχες επιθέσεις και ένας άσος. Πάμε να δούμε λίγο τώρα την βαθμολογία. Έπειτα από 2 αγώνες η εθνική μας βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Από 3 αγώνες η εθνική μας βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 5 βαθμούς. Στην Τσεχία, η Τσεχία είναι η πρώτη στον όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες, 2 καθαρές νίκες. Η Σερβία είναι στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς, καθώς έχει δώσει μόνο έναν αγώνα, αυτόν με την Αυστρία της πρώτης αγωνιστικής, τον οποίο κατάφερε να κερδίσει. Και έπειτα από 2 αγώνες τώρα η Βουλγαρία μάζεψε 3 βαθμούς, είναι τέταρτη. Η Ουκρανία

είναι στην πέμπτη θέση με έναν βαθμό έπειτα από δύο αγώνες, και η Αυστρία 0 πόντους έπειτα από δύο αγώνες. Αυτά τα ολίγα για το βόλεϊ. Θυμίζουμε ότι αύριο στις 5 η ώρα η εθνική μας αντιμετωπίζει την Αυστρία για την πέμπτη αγωνιστική, ενώ στην τελευταία αγωνιστική που είναι στις 26 του Αυγούστου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία στις 8. Αυτά.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον έναν και μοναδικό Πάνο Πουρναρά, και επιστρέφουμε για ακόμα μία ώρα.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-75.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμη.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Η χώρα μας πιο ισχυρή για τις μεγάλες προκλήσεις μιας ταραγμένης περίοδου, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση για την προώρια όπληρωμή του δημοσίου χρέους. Έκανε λόγο για μεγάλη παρακαταθήκη και ότι πολύ σύντομα δεν θα είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και οι Ρώσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν στις 9 ώρα Ελλάδας, Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Σκοτ Μπέσεντ, έκανε λόγο για ημέρα οικονομικής απόβασης. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο Δράργιος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Η βουλευτής Άρτας γνωστοποίησε παράλληλα ότι αποχωρεί και από την θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι στο εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη. Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε σε θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο. Σε σοκ η σύζυγός του που βρίσκεται ασφαλή στην Πύλο, όμως αρνείται να επιστρέψει στην πατρίδα της όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Στον καιρό, κατά το που συνθήκες σε καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο με ηλτέμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη είναι στους 33, στην Πάτρα στους 37, στα Ιωάννινα η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα αυτήν την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
13: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα. Την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Όπου εφόσον μιλήσαμε, κάναμε λίγο το σχόλιο μας για τους αγώνες της Super League. Μιλήσαμε με τον Κώστα Σαμοθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Και είπαμε κι εμείς για το βόλεϊ που έπρεπε να πούμε κι εμείς για το βόλεϊ, γιατί έχουμε την εθνική μας ομάδα, τι να κάνουμε. Είναι χαρά να βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να πρωταγωνιστεί, να εκπροσωπεί την χώρα μας στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, σε όλα τα αθλήματα του πλανήτη. Νομίζω όμως ότι πρέπει να κάνουμε και μία βόλτα σαν διεθνή. Γι' αυτό έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο μαζί μας, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σε όλες τις χώρες, σε όλες τις υπήρους, σε όλους τους πλανήτες. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, σένα και στους ακροατές του 943 Intervento Sports. Πρώτα να κάνουμε μια ανασκόπηση της πρώτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος που ξεκίνησε πολύ καλά, τουλάχιστον για τις μεγάλες ομάδες. Εντάξει, με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε αναβληθεί το παιχνίδι του γιατί έχει να αντιμετωπίσει τη Χράντετς για το Conference League και η διοίκηση των Πρασίνων είχε ζητήσει αναβολή, όπως και έγινε. Από εκεί και πέρα έχουμε την πρωταλήτρια, η οποία ξεκίνησε εντυπωσιακά, επικρατώντας 4-0 του Ηρακλή. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η UEFA όρισε και έναν από τους κορυφαίους διαιτητές να διευθύνουν το παιχνίδι της πρωταλήτριας Ελλάδος, ΑΕΚ, εναντίον της Λεύσκη, που θα είναι ο Γάλλος ο Κλεμάν Τουρπέν, μία από τις καλύτερες σφυρίχθρες στον κόσμο. Μετά έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος δυσκολεύτηκε βέβαια, αλλά στο τέλος υπερίσχυσε του Ανδρομή, το οποίο στα τελευταία χρόνια, ειδικά στο Γιώργος Καρισχάκης, του δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Χάρη όμως ένα υπέροχο γκολ του, όχι του επιθετικού του LKB ή κάποιου άλλου μέσω επιθετικού, αλλά του στόπερ του Αγκολέζου του Κάρμο, ο οποίος αφού κοντρόλαρε ωραία την μπάλα με το αριστερό του πόδι στη συνέχεια, με το ίδιο πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει πάρα πολύ καλές επεμβάσεις και είχε κρατήσει το 0 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε επισήμως, από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την Αγγλία, πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ στη West Ham για τον Έντσο Άλβαρες, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Τον πολύ καλό αυτόν αμυντικό χάφο, ο οποίος προφορικά φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Τώρα περιμένουμε την απάντηση της αγγλικής ομάδας, ενώ φέρεται να έχει μπει στη διεκδίκησή του και η ισπανική Sociedad. Να δούμε. Πάντως, ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θέλει να έρθει στην Ελλάδα να αναφορήσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να συνεχίσει την καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πάρα πολύ καλός, με τον Χατσίδη, με τον Μύθου που μπήκε ως αλλαγή, με τον Ζήφκοβιτς στον αρχικό του που έχει καταθέσει έφεση ούτως ώστε να παίξει το δεύτερο παιχνίδι στον Μπέργκεν εναντίον της Μπραν, και έχω την αίσθηση ότι θα γίνει δεκτή η έφεση της ελληνικής ομάδας, θα μετατραπεί η ποινή της μίας αγωνιστικής σε αναστολή, θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν νίκησε εύκολα 4-0 τον Λεβαδιακό, ο οποίος ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει συμφωνήσει και με τον Σίμπο, έναν αμυντικό χαφ που έχει μείνει ελεύθερος από την ισπανική Οβιέδο. Ο Άρης πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη, νίκησε την Καλαμάτα που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, σε ένα πολύ καλό, δυνατό, σαρπαστικό παιχνίδι. Την κατέβαλε η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με 3-2. Από εκεί και πέρα είχαμε τον Πανετολικό που νίκησε 3-1 τον Αστέρα. Μάλιστα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έτυχε για πρώτη φορά νίκη σε πρεμιέρα της μεγάλης κατηγορίας μετά από 50 χρόνια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι σπάει όλα τα ρεκόρ. Και βεβαίως, εντάξει, το πρωτάθλημα θα συνεχίσει την προσεχή εβδομάδα, γιατί μετά έχουμε τη διακοπή των εθνικών ομάδων του Nations League, όπου η Εθνική Ελλάδος καλείται να αντιμετωπίσει πρώτα στο Βελιγράδι τη Σερβία και μετά στο Augsburg την Γερμανία, με προπονητή αυτή τη φορά βεβαίως τον σημαντικό τον Jürgen Klopp. Τώρα να πούμε ένα άλλο θέμα. Ξέρουμε όλοι ότι ο Δημήτρης Χατζηγιοβάνης, έτσι ο εξτρέμ της Κυπριακής Ομόνιας, είχε προσφέρει τα έξοδα για να γίνει η επέμβαση, η χειρουργική επέμβαση. Είχε πρόβλημα ο Δημητράκης, είχε νευροβλάστομα Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Έχασε τη μάχη ο Δημήτρης. Από εκεί και πέρα τώρα ένα άλλο θέμα είναι στο Αιγαίο. Ξέρουμε από τις 18 Αυγούστου πήγαινε με το ιστιοπλοϊκό του ο Ισπανός επιχειρηματίας ο Χουάν Χωσέ Μοντίλμπα Ομπρεγόν μαζί με τη σύζυγό του. Λοιπόν, και σε κάποια στιγμή έφυγε, έπεσε από το ιστιοπλό και έκτοτε αναζητεί την τύχη του. Τώρα λοιπόν έρχονται πληροφορίες, αυτός είχε ξεκινήσει από τη Σικελία να πάει στην Πύλο με τη σύζυγό του Γκάρμεν και κάποια στιγμή έπεσε από το ιστιοπλοϊκό σκάφος. Τώρα λοιπόν έρχεται στην επικαιρότητα πλευράς Ισπανών ότι ο εν λόγω Μοντιλίμπα Ομπρεγόν, ο 66χρονος επιχειρηματίας, ήταν και πρόεδρος της ομάδας Πόλο Ρίο Ρίκο στην Ισπανία, ενός μέρος εκεί, στο Μπούργος. Ας ελπίσουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να είναι και καλά. Θα δούμε. Τώρα, πάμε στα Ελληνόπουλα, που με το καλημέρα δείχνουν να εντυπωσιάζουν. Είχαμε στην αρχή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το Χρήστο τον Τζόλιο, που η Arsenal δείχνει με το καλημέρα τα 40 εκατομμύρια που έδωσε στην Club Brugge να πιάνουν τόπο. Και σχοράρει και στα φιλικά έχει σχοράρει και έχει δώσει και πάσα στο Community Shield και στην πρεμιέρα ήταν από τους καλύτερους και μάλιστα χθες βρέθηκε το Brugge, γιατί υπήρχε το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Club Brugge, την ομάδα που ήταν ο Τζόλις και με 40 εκατομμύρια μετακινήθηκε στους κανονιέδες, στους πρωταθλητές Αγγλίας, εναντίον της άλλης ομάδας, της Cercle Brugge. Και μάλιστα ο Τζόλις ήταν αυτός που χτύπησε την μπάλα και έκανε την έναρξη του αγώνα και ο κόσμος στις εξέδρες τον αποθέωσε. Πάμε το Σάββατο είχαμε το Super Cup της Γερμανίας, το οποίο λέγεται Franz Beckenbauer Κύπελο, στη μνήμη του κορυφαίου Γερμανού ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, του φίλου μας, του Franz Beckenbauer, του αξέχαστου, του αείμνηστου αυτού σπουδαίου, της μεγαλύτερης προσωπικότητας που γνωρίζει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σε αυτό το τελικό που νίκησε 2-1 η Bayern την Borussia Dortmund, ξεκίνησε βασικός ο Καρέτσας, τα πήγε πάρα πολύ καλά και μετά μπήκε αλλαγή ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποθεώθηκε με κάποιες περίτεχνες ενέργειες που έκανε και μάλιστα ειδικά οι φίλαθλοι της Borussia Dortmund τον αποθέωσαν στην κυριολεξία. Βλέπουν λοιπόν τα Ελληνόπουλα εν όψη, όπως είπαμε, και των δύο πρώτων αγώνων της Εθνικής Ελλάδος, ότι τα έχουν ξεκινήσει θαυμάσια. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Καρέτσας, όπου όπως έχουμε ξαναπεί εδώ στο 943 Ντερβέντε Sports, ότι ήταν αυτός που μίλησε με τον Κωνσταντέλια, το συμβουλεύτηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση να μετακινηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Borussia Dortmund, του εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει η Bundesliga, τι σημαίνει Borussia Dortmund. Και πίστηκε. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι ο Καρέτσας πάλι στις κουβέντες που έχουν, αφού θα είναι και συμπαίκτες εννοείται και μπορεί να μένουν και δεν ξέρω όταν πάει σε κάποια αποστολή ομάδα, μπορεί να είναι και στο ίδιο δωμάτιο. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω θα τον πείσει να επιστρέψει στην Εθνική Ελλάδος που τον χρειάζεται, αλλά τη χρειάζεται και αυτός. Θα δούμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε και η ίδια η Χράντετς Κράλοβε. Εν όψη του αγώνα του Παναθηναϊκού ανέβαλε το παιχνίδι μέσω της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, εννοείται, εναντίον της Βικτόρια Πλεσέν. Αντιθέτως, η Μπραν, η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ, που είχε φέρει ένα στην Τούμπα, έπαιξε πρώτο γύρο για το κύπελλο Νορβηγίας, εκτός έδρας εναντίον της Φίλιγκουν, τη συνέδριψε 4-0 με δύο γκολ του Έριξεν, μάλλον ένα γκολ ο Έριξεν στο δεύτερο λεπτό, ένα ο Κάστρο, ένα ο Φιν και ένα ο Λέγριν στο 90 το τελευταίο. Επέρασε άνετα το δεύτερο γύρο του κυπέλου Νορβηγίας. Αλλά προφανώς επειδή ήταν μικρής δυναμικότητας ο αντίπαλος, δεν ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι. Η Λεύσκη Σόφια συνέτριψε για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας 6-0 της Σπάρτακ Τρνάβα με δύο γκολ του Ογκοφές, ένα του Περέιρα και ένα του Κούσκο, επίσης του Στογιάτσοφ και του Ράιτσεφ. Έδειξε ότι είναι πανέτοιμη για τον αγώνα.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σπαρτάκ Βάρνα. Βάρνα, όχι η Τυρνάβα. Η Τυρνάβα είναι από τη Σλοβακία.
1: Βάρνα. Α, Τυρνάβα, ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Βάρνα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνουνε.
1: Συμβαίνουνε. Η Τυρνάβα είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας. Σε πάση περιπτώσει, με κορυφαίο ποδοσφαιριστή, το Γιώζεφ Άνταμετ, σε έναν εκπληκτικό δεκάρι. Λοιπόν, για την ιστορία. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι της αντιπάλου του Όφη εναντίον της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, η ΤΣΕΚΑ Σόφιας μάλλον, αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Λοκομοτίβ Σόφιας. Θα γίνει στις 27 Οκτώβου, ζήτησε αναβολή, την πήρε την Βουλγαρική Ομοσπονδία. Πάμε στην Ουντινέζε, όπου στο Φρίουλι υποδέχθηκε την Κόμο, μια Κόμο που είχε για μια ακόμη φορά στην ενδεκάδα της τον Τάσο τον Δουβίκα, και ο Δουβίκας ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ της ομάδας του Φάμπρεκας, η οποία θα εμφανιστεί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League. Παραμένουμε στην Ιταλία, όπου η Ίντερ, η κάτοχος του τίτλου, έδειξε ότι και φέτος θα είναι το πρώτο φαβορί, συνέδριψε 4-1 τη Μόντσα, η Μόντσα η οποία ένα διάστημα ανήκε στον όμιλο Μπερλουσκόνη, τελικά από μετά την πήρε ο Γκαλιάνη, τελικά έφυγε από τον όμιλο. Η Νάπολη, με νέο προπονητή βεβαίως τον Μαξ Αλέγκρι, νίκησε στο Μαράσι 2-0 τη γηπεδούχο τη Τζένοα. Είχαμε επίσης πολύ καλή πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Τζολάκη με τη φανέλα της Χάλη, η οποία φέτος προβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, και η Χάλ νίκησε 2-0 την Manchester United, 3-0 μάλλον, τη Manchester United. Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους, ειδικά πραγματοποίησε πολύ καλές επεμβάσεις απέναντι στον Εμπεμό, τον κύριο επιθετικό αυτή τη στιγμή της Manchester United, γιατί ο Μάικλ Κάρικ δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη τον Σλοβαίνο Σέσκο, που εικάζεται ότι μπορεί να τον πουλήσει, να πουλήσει με μεταγραφές στο μεταγραφικό.
0: Να ξέρεις ότι πριν το είπες σωστά το σκορ το 2-0 με το Hull United. Α, το είπες σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι περιμένει ίσως κάποια πρόταση ενδεχομένως από την Newcastle να πουλήσει τον Σλοβαίνο τον Σέσκο στις Καρακάξες. Εντυπωσιακό και το ξεκίνημα στην Ισπανία της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα. Έπαιξε επισήμως αυτό το παιχνίδι και ο Αντεγέμι, τον οποίο τον πήρε με 20 εκατομμύρια, δεν πρέπει να ξεχάσουμε, από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, το αριστερός εξτρέμ. Και νίκησε εκτός έδρας 5-0 την Έλτσε με κορυφαίο παίκτη τον Ραφίνια, ο οποίος πέτυχε και 2 γκολ. Δύσκολη νίκη της ιδιαίτερα ενισχυμένης φέτος Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία στη Βαρκελόνη νίκησε 2-1 την Εσπανιόλ. Μάλιστα, τι έγινε εδώ. Ήταν 1-1 το παιχνίδι, είχε προηγηθεί με τον Μπέλιχα, μισοφάρισε γηπεδούχος. Στο 80 λοιπόν ο Μουρίνιο έβαλε τον Κάρλος Εσπί, που τον είχε πάρει φέτος το καλοκαίρι από τη Λεβάντε με 25 εκατομμύρια ευρώ. Και στο περίπου κοντά στο 90 ο Εσπί, ο υψηλός όμως αυτός φορ, που το στυλ του μοιάζει στον Χωσέλου, που είχε πριν μερικά χρόνια επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης, κατάφερε με ωραίο σουτ μέσα στην περιοχή να πετύχει τον γκολ της νίκης και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. Και μάλιστα η παρουσίασή του επίσημη δεν είχε γίνει, έγινε χθες στην επίσημη τελετή που πραγματοποίησε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος των Μερέγκες. Και ο ίδιος είπε ότι νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Μωρίνιο, που μέσα σε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές διάλεξε εμένα και μου έδωσε και την ευκαιρία να παίξω στην με την επίσημη φανέλα της Ρεάλ σε επίσημο παιχνίδι της Λα Λίγκα. Αντιθέτως, το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα συγκεκριμένα, ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα το Χούλιον Άλβαρες, και μάλιστα αναγκάστηκε ο προπονητής ο Ντιέγκο Σιμεώνε, που είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ο Χούλιαν Άλβαρες είναι ακόμη ποδοσφαιριστής μας και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εντός και εκτός συνόρων. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Σιμεώνε κάποια στιγμή να τον στείλει στα αποδυτήρια, γιατί οι αποδοκιμασίες του κόσμου ήταν έντονες, γιατί έχουν πληροφορηθεί. Εντάξει, το είχε πει και ο ίδιος, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ο Χούλιαν Άλβαρες ότι θέλει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρτσελώνα γιατί έχει μεγαλύτερες προοπτικές. Έχει μιλήσει με τον Φλικ και έχει συμφωνήσει με τον Γερμανό προπονητή. Έχει μιλήσει με τον αθλητικό διευθυντή, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο, τον Ντέκο. Είναι σαν ξένο σώμα αυτή τη στιγμή στην Ατλέτικο. Το έχουν καταλάβει και οι οπαδοί και καταλαβαίνουμε ότι οι οπαδοί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ένας ποδοσφαιριστής όταν έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες, καλό είναι να του δοθεί η ευκαιρία να πάει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.
0: Και είναι και από πολύ θα... δύσκολο ένας ποδοσφαιριστής να μείνει μια ζωή στην ίδια ομάδα, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει πολλά. Ένα χρόνο είχε, έτσι. Πέρσι το καλοκαίρι τον είχε πάρει.
0: Ναι, όντως, πράγματι.
1: City, εντάξει. Αλλά εντάξει, έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες τώρα. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης πρέπει να πούμε για την Μπέργκεν, πρέπει να πούμε ότι ο Νόα Χόλμ, ο κεντρικός φόρ της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Κυπέλου και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του. Τραυματίστηκε την ακρίβεια στο παιχνίδι του Σφούλιγκεν και υποβάλλεται σε εντατική θεραπεία με την ελπίδα να προλάβει να παίξει στο Μπέργκεν εναντίον του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι η Leeds United έστω και δύσκολα κατάφερε μέσα αυτή την ground για την Premier League να νικήσει 2-1 την Nottingham Forest, ενώ σημαντική ήταν και η επιτυχία της Newcastle που έφερε 2-2 με την Liverpool στην πρώτη επίσημη παρουσία στην Premier League ουσιαστικά ως προπονητής των κόκκινων του Βάσκου του Ιραόλα. Ήταν ένα πολύ καλό, ενδιαφέρον παιχνίδι. Τελικά δεν τα κατάφερε η άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας η Λίβερπουλ να φύγει με τους 3 βαθμούς. Πήρε τον 1 βαθμό απέναντι στην Νιουκάστελ, μια Νιουκάστελ που ακόμα θέλει ενίσχυση. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε και στην UEFA, όπου ο πρόεδρος της UEFA σήμερα, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίνος Σλοβαίνος, δεν πρέπει να ξεχνάμε εκλογές, δεν έχουμε μόνο στη FIFA τον Μάρτιο που θα γίνει στο Ραμπάτ του Μαρόκου, έχουμε και τον Απρίλιο στην Αστάνα στο Καζακστάν να αλλαγεί για την UEFA. Έτσι λοιπόν ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Τσεφερίν, που θέλει να παραμείνει στην προεδρία όπως είναι τα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ρωτηθεί σχετικά αν προτίθεται να βάλει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θόκο της FIFA, λέει ότι δεν ενδιαφέρομαι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλες συνομοσπονδίες, δηλαδή η Ευρωπαϊκή της UEFA, η CONCACAF, Βόρειος Κεντρική Αμερική και η Καραϊβική με πρόεδρο τον Μονταλιάνι τον Βίκτορ, ο οποίος έχει θέσει, το έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι θέλει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Επίσης έχουμε τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, τον Καλίφα, Μπιν Αλμάν Καλίφα, που είναι και ο μεγαλύτερος ηλικιακά από αυτούς. Η Αφρική δεν έχει πάρει θέση γιατί ο Μοτσέπε, ο πρόεδρος της ΚΑΦ, έχει πει ας πάμε στις εκλογές και ό,τι θέλει το εκλογικό σώμα ας αναδείξει πρόεδρο. Θα δούμε. Αλλά τι γίνεται όμως. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συνεργασία αυτών των συνομοσπονδιών Ευρώπης, δηλαδή Βορείου Αμερικής, Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι θα θέσουν από κοινού υποψηφιότητα βάζοντας μπροστά τον Μπιλ Σαλμάν Καλίφα, τον πρόεδρο της Αττικής Ομοσπονδίας, και αν εκλεγεί, όποιος πάρει 106 ψήφους τουλάχιστον εκλέγεται, 211 είναι όλοι ψήφοι στην FIFA, θα είναι ο πρόεδρος μιας νέας εποχής που θέλει να δημιουργηθεί στη FIFA, και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάζει. Δηλαδή θα είναι πρώτα αυτός αν κερδίσει τις εκλογές. Μετά θα πάει.
0: Τέλεια. Μάνο, αν μπορείς να μείνεις λίγο στην γραμμή, γιατί πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίστε.

0: Ήρθε η ώρα για το τελευταίο μισάωρο και συνεχίζουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο.
1: Ναι. Καλησπέρα και πάλι Νίκο και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Σπορτ. Πάμε στη γείτονα Τουρκία. Αποθέωση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος στο παιχνίδι αντίον της Μπασάκ Σεφίρ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, πέτυχε και τα δύο γκολ και η ομάδα του υπερίσχυσε με 2-1. Να πούμε ότι η άφηξη του Σαλάχ στην ομάδα της Τραπεζούντας έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού. Ήδη η ομάδα η Τουρκία έχει πουλήσει 18.000 εισιτήρια διαρκείας. Καταλάβει κανένας ότι τα 17 εκατομμύρια που παίρνει ετησίως σύμφωνα με το συμβόλαιό του, αρκετά από τα οποία τα δίνουν χορηγή, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Trabzonspor, τα καλύπτουν χορηγή. Έτσι λοιπόν μειώνεται το πραγματικό έξοδο που καταβάλει η διοίκηση της Trabzonspor για τον σπουδαίο αυτό, τον 34χρονο Αιγύπτιο επιθετικό. Παράλληλα εντυπωσιακό ήταν και το ντεμπούτο του Φεράν Τόρες, τον οποίο τον πήρε φέτος το καλοκαίρι από την Μπαρσελόνα η Paris Saint-Germain, μπήκε ως αλλαγή. Έτσι λοιπόν με δύο γκολ που πέτυχε ο Φεράν Τόρες έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να φύγει με το βαθμό της ισοπαλία στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Ρεν. Γιατί κατανάστημα αυτό για μια πρωταλήτρα Γαλλίας και Ευρώπης και έχει πάρει και το σούπερ κύπελο φέτος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, καταβάλλοντας την Άστον Βίλα στο Ζάλτσμπουργκ να ξεκινήσει την νέα πορεία της στη Λιγκέν με ήττα. Και ο Φεράν Τόρες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος, αλλά και η διοίκηση Paris Saint-Germain που βλέπει τα λεφτά που έδωσε στην Μπαρτσελόνα για τον αποκτήσει με το καλημέρα άρχισαν να πιάνουν τόπο. Και τέλος να πούμε ότι η μπάλα που είχε πιάσει με τα χέρια του τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο παγκόσμιο κύπελο του 1986 στα γήπεδα του Μεξικού, που είχε βάλει το πρώτο γκολ εναντίον της Αγγλίας και δεν το είχε αντιληφθεί ο Αφρικανός διαιτητής τότε, δεν υπήρχε και το ΒΑΡ τότε, εν πάση περιπτώσει. Εκείνη η μπάλα λοιπόν που την έχουν αποκαλέσει με τον γκολ το χέρι του Θεού, πουλήθηκε αυτή η μπάλα λοιπόν με 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιος έχει λέξεις, κάποιος που έχει πολλά λεφτά, έδωσε αυτά τα χρήματα και την απέκτηση αντισυλλογή του. Νίκο.
0: Ξέρουμε από ποια χώρα είναι αυτός ο συλλέκτης.
1: Όχι, όχι. Ακόμα δεν ξέρουμε. Όχι. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Αλλά σίγουρα δεν είναι Έλληνας. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και Έλληνες.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό, γιατί υπάρχουν και...
1: Αλλά σε αυτή τέτοια συλλογή ακόμα δεν έχουν αρχίσει να κάνουν. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, όντως. Ισχύει.
1: Λογικά πρέπει να είναι από κάποια χώρα της Αμερικής. Λογικά, θα δούμε.
0: Ωραία. Τα έχουμε... Τα έχεις καλύψει όλα. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πω κάτι, να προσθέσω κάτι παραπάνω.
1: Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, να πούμε.
0: Εννοείται, καλή επιτυχία. Κρίσιμη εβδομάδα, πολύ κρίσιμη.
1: Κρίσιμη, εννοείται. Πρωτίστως για τις ίδιες, γιατί αλλιώτικα είναι να παίζεις ευρωπαϊκή διοργάνωση που βάζεις κάποια καλά χρήματα στο ταμείο σου και μετά για την γενική κατάταξη της Ελλάδος στη βαθμολογία της UEFA.
0: Ακριβώς. Ελπίζουμε στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε 4 προκρίσεις και 5 συμμετοχές.
1: Γιατί πρέπει να ξεχνάμε την Πέμπτη το Grimaldi Forum του Monte Carlo που θα είμαστε και παρόντες βέβαια, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Champions League και την Παρασκευή του Europa και του Conference League. Και σε ελπίσουμε και οι 5 ελληνικές ομάδες να δώσουν το παρόν σε αυτές τις 3 κορυφές για συλλογικές διοργανώσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα νέα από τα διεθνή και μη.

Λοιπόν, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στην Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου για να παρακολουθήσουν την εθνική μας ομάδα στο Augsburg, από σήμερα τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους Έλληνες φίλους. Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται μέσω του pamethniki.gr και θα είναι διαθέσιμα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, αν φυσικά δεν υπάρξει sold out μέχρι τότε. Ενώ μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θα σταλεί email επιβεβαίωσης και τα εισιτήρια θα αποσταλούν στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί. Στις θύρες W1 και W2, στις όρθιες θέσεις, το εισιτήριο κοστολογείται στα 18 ευρώ, ενώ στην πρώτη κατηγορία, στην Sector U, είναι σε διαθεσιμότητα από 99 ευρώ. 18 ευρώ θύρες W1 και W2, και Sector U 99 ευρώ είναι οι τιμές των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της Ελλάδας με την Γερμανία στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League, καθώς θυμίζουμε ότι η Ελλάδα την προηγούμενη σεζόν είχε ανέβει από την Β κατηγορία στην Α.

Θετικά νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ντάβιντε Καλάμπρια προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας του στην Τσεχία για τον αγώνα της Πέμπτης εναντίον της Χράντετς. Κράλοβε!

Έχουμε και μεταγραφή στο μπάσκετ για την Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντοσού Γιωβό. Ο σέντερ, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Αντέρ της BetClick Elite League του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου είχε μέσο όρο 17,8 πόντους και 7,3 rebound ανά παιχνίδι. Αυτή είναι η νέα μεταγραφή της Βιλερμπάν για την ενίσχυση στην front line της. Όποιος θέλει να πει το οτιδήποτε για όσο χρόνο έχουμε, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Την ώρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μέτσοβο η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, καθώς ως γνωστόν αυτές τις μέρες, τέλη Αυγούστου, ξεκινάει η προετοιμασία των ομάδων μπάσκετ.

Σήμερα επίσης έχουμε και το φιλικό της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ ανδρών με την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από τον 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Ένα φιλικό το οποίο αποτελεί την πρόβα τζενεράλε εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Και πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον γεγονός που αφορά την Super League, καθώς ο Μπόλιβαρ, ο Τζιοβάνι Μπόλιβαρ, ο σκόρερ της Καλαμάτας, ο οποίος μάλιστα έβαλε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης αλλά και της Καλαμάτας στην πρώτη κατηγορία έπειτα από 26 χρόνια, έγινε μόλις ο ένατος Βενεζουελάνος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η προηγούμενη ήταν Ρόλαντ Βάργκας της ΑΕΚ, Χουάνπι, Χωσέ Ρόμο, Μπράιαν Παλμεθάνο, Σέζαρ Κάστρο, Φρανσίσκο Πολ, Χωσέ Μανουέλ Βελάσκεθ και Κάρλος Ουρτάδο είναι οι Βενεζουελάνοι που έχουν σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. 9 ποδοσφαιριστές.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ την 5η 27 Αυγούστου με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην 5η 27 Αυγούστου στην Βουλγαρία.

Και μάλιστα όσοι φίλαθλοι του Όφη ταξιδέψουν στην Βουλγαρία θα ταξιδέψουν με την πτήση charter της ΠΑΕ, οπότε δεν χρειάζεται να εκδώσουν κάποιο εισιτήριο. Το εισιτήριό τους θα είναι εξασφαλισμένο και θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες για την διαδικασία παραλαβής όσον αφορά τα εισιτήρια. Οι φίλοι του Όφη που θα κάθονται στις θύρες 7 και 21 στο γήπεδο της Τσέσκα Σόφιας,

Και πάμε λίγο στην Ολλανδία, εκεί όπου έχουμε τον Άγιαξ να κάνει μεταγραφή και να κλείνει τον Βίκτορ Τσιγκάνκοφ από την Τζιρόνα. Ένας Βίκτορ Τσιγκάνκοφ ο οποίος είχε σκοράρει 20 γκολ και, 23, και είχε μοιράσει 23 ασίστ σε 119 παιχνίδια με τους Ισπανούς, ένα με την Δυναμό Κιέβου. Είχε καταγράψει 236 συμμετοχές, 94 γκολ, 64 ασίστ, ενώ έχει υπάρξει 67 φορές διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας και σκόραρε και 14 τέρματα. Αυτός είναι ο παίκτης τον οποίο αγοράζει ο Άγιαξ, μόλις 5 εκατομμύρια.

η sportal.bg αναφέρει: ο Λούκα Γιώβιτς είναι το αστέρι, αλλά ακόμα ένας παίκτης έλαμψε μέσα στη σεζόν για την ΑΕΚ. Σημειώνεται και προστίθεται πως ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου έκανε πέρσι εκπληκτική σεζόν. Οι Βούλγαροι παρουσιάζουν τα στατιστικά του Στρακόσα και τονίζουν ότι ήταν ο κορυφαίος goalkeeper του πρωταθλήματος. Οι αριθμοί μας δείχνουν με σιγουριά ότι ο goalkeeper της ΑΕΚ είναι μεγάλης κλάσης και επίσης ότι οι παίκτες της Λέσκη θα πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικοί σε ευκαιρίες τους αν θέλουν να νικήσουν τον Αλβανό διεθνή και να φτάσουν στο μεγάλο όνειρο. Αυτό είναι το δημοσίευμα της Ολλανδικής Sportal.

Και κάπου εδώ αυτή η εκπομπή την οποία πραγματοποιήσαμε από τις 11 έως τις 2 έφτασε στο τέλος της. Μιλήσαμε για όλα τα σπορ, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, ό,τι μπορούσαμε να πούμε από μπάσκετ, για βόλεϊ, μιλήσαμε για τον αγώνα της Εθνικής με την Βουλγαρία, μιλήσαμε για Ολυμπιακό με Κώστα Σαμαθράκη, για Διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο και γενικά ήταν μια γεμάτη εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούλιου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό, καθώς ακολουθούν πολύ ωραία πράγματα στο πρόγραμμα της ημέρας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσακμπάνι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Η ώρα είναι 2.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Τσιγάρα βαριά και φτάνει.

Τώρα τελευταία έχει σκεφτεί πάρα πολλές συμπράξεις ανατολίτικες, προσμίξεις ατμοσφαιρικές. Είναι χιλιάδες συνδυαστικές επιλογές, ευχάριστα σε ξάφνιας όμως ραπ και αμανές. Ανατολικές καταβολές, αφυπνίσεις γονιδιακές, σου ξυπνάνε μνήμες κιταρικές από τρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά. Μακάρι να ταιριάζα και οι άνθρωποι, μακάρι όπως ταιριάζει το θυμάρι, το κάρι και το μπαχάρι. Με πίστευε στα αυτιά σου, μα είναι αλήθεια που να πάρει. Ακούσε ένα κομμάτι βέντε σου, παρισάδες και δάρι-δάρι. Οι fusion καταστάσεις δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεις το στερεότυπο. Να είσαι πρότυπο, είναι πρόκληση που δεν σκουριάζει. Δες τι ωραία το λαού, το σαζάζει, σου μοιάζει. Το κλαρίνο στενάζει, Ασία και Αμερική. Ένα τσιγάρο δρόμος δύση.

Ξέρεις ότι θες συνηγοητεία σε κάθε είδους οντότητα. Δες πόσο βαρετή θα ήταν χωρίς διαφορετικότητα η πραγματικότητα. Ολόκληρη ανθρωπότητα ένα μυστήριο χαρμάνει. Πάντα μυστήριες ταχύτητες ο δερβίσης τα πιάνει. Μυστήρια στο πεντοζάλι θα χτυπά το στιβάνι. Και ένα ζεστό ρεύμα ανάτασης από το σβέρκο θα σε πιάνει. Είναι συναίσθημα βαρύτητας και συνάμα λυθρωτικό. Να εκτιμώ και να μην φοβάμαι κάθε τι διαφορετικό.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

Η ζωή μας είναι μια σειρά από αν. Αν ήμασταν διαφορετικοί, αν τα πράγματα ήταν αλλιώτικα, αν ζούσαμε σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή, αν τολμούσαμε περισσότερο, ή απλά αν η αγάπη ήταν πιο δυνατή.

και συνεχίζουμε το ταξίδι στις ίδιες λεωφόρους, αλλάζοντας κάποτε συνοδηγούς. Και η ζωή συνεχίζεται καθώς οι μέρες κυλάνε και οι εποχές αλλάζουν. Μα στο πίσω μέρος του μυαλού παραμένει πάντα αυτό το «αν».

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: ζήσεις.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς,
0: τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
0: τροκτικά,
4: ερπετά,
0: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
0: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
0: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
0: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
0: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς.

0: Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
11: Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Μαλλιά μου στο δρόμο, στο σπίτι, πάντα ένα κομμάτι μου λείπει που απρόσμενα το έχασα. Ξενυχτάω και άσκοπα βλέπω, είναι η σκέψη γκρεμός και όλο πέφτω στην ανάγκη σου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή.

0: Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
15: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις.

0: Όσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
4: τροκτικά,
3: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Elas. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Elas. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Elas. Πρέπει να πας. Dimo Elas. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα.

0: ρουλέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Κατάστημα Νεφ-νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα παντού.
14: Δηλαδή
15: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
16: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή

0: Η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπόλης, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπόλης.gr.
8: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

από κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε καλό.

0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση. Βιπέ με λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε

0: 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 9. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
12: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Tendes Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Tendes Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένας εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας ή Ατροπούλου 1.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
2: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
1: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

που δεν τελειώσε κανένα. Δυο πακέτα ο καθένας το δικό του, χωριστά για να

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.

0: Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Εσύ να μην

يعمل عنده المستشفى.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.